0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: your body, baby, do that conga.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Ακούστε τώρα τι κουφό έχει συμβεί. Στην Ιταλία έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που δείχνουν την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι με σόρουχα. Λοιπόν, μέσω του AI πλέον γίνονται όλα. Και αυτή τι έκανε για να το, για το καταγγείλει. Τη δημοσίευσε. Δηλαδή, σε βγάζουμε το βρακί, έτσι. Και λες τι πράγματα είναι αυτά, θα κινηθώ νομικά κτλ. Και λες, παιδιά, λοιπόν, δείτε τι μου κάνανε. Οπότε η Μελόνι έβγαλε τις φωτογραφίες και τα υψωνάρα τώρα για να δείξω τι είναι ωραία, ας πούμε, έτσι. Έβγαλε η Μελόνι και λέει στην ανάρτησή της: πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε, τις φωτογραφίες, βελτίωσε αρκετά την εμφάνισή μου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό, καθώς όπως ανέφερε, προκειμένου να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδι, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο. Ότι ρε παιδί μου, ότι είναι εξόλης και προόλης τύπου. Και γράφει εδώ, τι ωραία από τα ιταλικά. Girano in questi giorni diverse mie moto false, generate con l'intelligenza artificiale. Άκουρε φίλε, το AI πώς λέγεται στα ιταλικά, L'intelligenza artificiale. Σαν να παραγγέλνεις είναι. As espacciate per vere da qualche solerto oppositore. Πω πω, μιλάμε, έχω ανάψει, όχι με τη φωτογραφία, με τα ιταλικά.

όλες οι χώρες στον κόσμο έχουν βγάλει γυναίκες ηγέτιδες. Στην Ελλάδα ακόμα να βγάλουμε γυναίκα πρωθυπουργό, τίποτα. Ο δικός μας που είναι αυτές τις μέρες και τον έχουμε χάσει, είναι στη Μέση Ανατολή ο Μητσοτάκης, να ξέρετε. Κάνει δουλίτσες εκεί. Σήμερα λέει στην Ιορδανία. Χθες είχε δει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Περνούσε τις πύλες του Κάθερ Αλετένε, του επιβλητικού παλατιού του έθνους. Αυτό σημαίνει στα αραβικά αυτό που σας είπα. Και συνάντησε τον Σεϊχη Μεχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Νεχέν. Μια συνάντηση βουτυγμένη στην τελετουργική λάμψη της διπλωματίας. Ποιος τα γράφει αυτά, ρε φίλε? Τι είναι, Βίπερ Νόρα? Λέει μια συνάντηση βουτυγμένη στην τελετουργική λάμψη της διπλωματίας, αλλά και στη σκιά μιας περιοχής που βράζει. Από τη στιγμή που το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος εισήλθε στον εθνικό εναέριο χώρο των Εμμυράτων, δύο εμμυρατινά F-16 το συνόδευσαν με απόλυτη ακρίβεια σχηματισμού, σηματοδοτώντας το επίπεδο σχέσεων που τα δύο κράτη επιδιώκουν να διατηρήσουν και να εμβαθύνουν πολύ. Καλά, σταμάτα. Σιγά, ανάψαμε πρωί-πρωί. Πώς γράφεται έτσι εκεί?

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Λοιπόν, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος μας, γιατί μας ενημερώνουν ότι θα βρέθηκε το μίνι λευκό φόρεμα που θα εμφανιστεί εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision, Αντιγόνη Μπάξτον. Αυτή πώς είναι η Κύπρια και λέγεται Αντιγόνη Μπάξτον? Επειδή έχουν νι όλα, όλα λένε Κύπρινη, Αντιγόνη, πώς το λέγανε, Μπάξτον. Η τραγουδίστρια που θα διαγωνιστεί στο μουσικό θεσμό με το τραγούδι Ζάλα ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στο στάδιο Stadthalle της Βιέννης και μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media αποκαλύφθηκε ότι η Αντιγόνη Μπάξτον θα βγει στη σκηνή ως εκπρόσωπος της Κύπρου με ένα άσπρο φόρεμα με κοψίματα στην κοιλιά, το οποίο είναι διακοσμημένο με χάντρες και πέρλες, ενώ στο μανίκι έχει δαντέλαν. Έχει δαντέλαν στο μανίκι. Περιγράφοντας την εμπειρία της μετά την πραγματοποίηση της πρώτης πρόβας, δήλωσε: «Είμαι Αντιγόνη, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις ανεκατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συνέστημα, emotion. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα». Καλά, και αυτή πήγε και έκλαιγε όλη την ώρα. Τι την πήραμε εκεί πέρα, να πούμε. Λοιπόν, θα πάει καλά η Κύπρος, λέει φέτος. Είναι στο δεύτερο ημιτελικό. Εμείς είμαστε στον πρώτο την Τρίτη. Και η Κύπρος θα είναι στο δεύτερο την Πέμπτη. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Ας κερδίσει ο καλύτερος.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Παιδιά, αυτό που θα σας πω τώρα ακούγεται λίγο σαν πρωταπριλιάτικο, αλλά δεν είναι. Είναι μία είδηση που μας έρχεται από τη Βρετανία. Ο βασιλιάς Κάρολος έχει κάνει μία προσωπική... πώς το λέμε στο... Πώς το λέτε στο Ελλάδα, donation, μια... Έχει δωρήσει χρήματα προσωπικά, προσωπικά του κράτους είναι, τέλος πάντων. Έχει εγκρίνει κάποια κεφάλαια λοιπόν ο Κάρολος για να μειωθεί ο πληθυσμός και να εξαφανιστούν ακόμη οι γκρίζοι σκίουροι από τη Βρετανία. Ακούστε τώρα εδώ τρελό. Οι γκρίζοι σκίουροι, γιατί υπάρχουν σκίουροι και σκίουροι. Οι γκρίζοι σκίουροι είναι από την Αμερική, είναι Αμερικάνοι, είναι του Τραμπ. Έχουν έτσι και μαλλί τέτοιο. Πώς το λένε, βαψωμαλιάδες. Έχουν αυτό το περουκέ μαλλί. Οι γκρίζοι σκίουροι λοιπόν είναι Αμερικάνοι, εντάξει. Κάποια στιγμή κάποιος έφερε κάποιους γκρίζους σκίουρους στη Βρετανία. Με αποτέλεσμα αυτοί οι γκρίζοι σκιούροι να καταστρέφουν τα δάση της Βρετανίας, έχουν άγριες διαθέσεις, Αμερικάνοι είναι, προφανώς λογικό είναι, όπου και να πάνε καταστρέφουν τον υπόλοιπο πλανήτη. Καταστρέφουν λοιπόν τα δάση της Βρετανίας και μεταδίδουν και έναν ιό, ο οποίος, άκου εδώ τώρα να σου πέσουν τα υπόλοιπα μαλλιά που έχεις, ο οποίος ιός σκοτώνει τους σκιούρους της Βρετανίας. Η Βρετανία έχει τους κόκκινους σκιούρους και η Αμερική έχει τους γκρι. Και οι γκρίζοι σκίουροι μεταδίδουν ένα ιό που σκοτώνει τους κόκκινους. Και για να μην εξαφανιστούν οι κόκκινοι σκίουροι και να μην εξαφανιστούν τα δάση της Βρετανίας, άκου τι θα δοκιμάσουν οι Βρετανοί επιστήμονες. Θα δοκιμάσουν, λέει, να πιάσουν τους γκρίζους σκίουρους και να τους κάνουν ένα ζωικό αντισυλληπτικό, εν πάση περιπτώσει. Για να μην πολλαπλασιάζονται λοιπόν οι γκρίζοι σκίουροι και εξαφανίσουν τους κόκκινους σκίουρους. Τώρα πες μου εσύ, έτσι πως το ακούς, το πιστεύεις εσύ αυτό? Εγώ, παιδιά, το τσέκαρα, είναι στην Daily Mail, το τσέκαρα 8 φορές, λέω, δεν γίνεται, μας κάνουν πλάκα.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Λοιπόν, έχουμε ακούσει για περίεργα διαζύγια, για περίεργους χωρισμούς. Ήμασταν όλοι μάρτυρες αυτού του κεράτου που έπεσε στη συναυλία των Coldplay. Αλλά αυτό που συνέβη στο Περού δεν έχει προηγούμενο. Ένας σύζυγος χώρισε τη γυναίκα του διότι την τζάκωσε, λέει, με άλλον άντρα. Πού? Στο Google Street View, ρε φίλε! Και η αλήθεια είναι ότι αν περπατάς στο δρόμο, το Google Street View, ξέρετε ότι είναι αυτό που δείχνει. Είναι οι χάρτες που δείχνουν όμως κανονικά, σαν να περπατάς εσύ μέσα σε αυτούς. Το λέω για μερισμένους που δεν το ξέρουν. Λοιπόν, θα έχετε δει και άλλες φορές στην Αθήνα αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν τις περίφημες κάμερες, έχουν ένα ματσούκι από πάνω και τραβάνε φωτογραφίες γύρω-γύρω. Εμένα με έχουν πετύχει δύο φορές. Μία στα Μελίσια και μία στο Μαρκόπουλο. Και τους χαιρέτησα κιόλας. Λοιπόν, ένας σύζυγος, λέει, χάζευε στο Street View και πέτυχε τη γυναίκα του σε ένα παγκάκι αγκαλιά με έναν άλλον. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα. Οι γυναίκες, τα πρόσωπα των ανθρώπων στο Street View είναι καλυμμένα με μπλερ για να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Όμως αυτός ήταν τόσο σίγουρος ότι τον κεράτωνε η γυναίκα του που λέει, έλα εδώ, της λέει, τι κάνεις εδώ πέρα στο παγκάκι αυτό. Και αυτή ήταν, το ομολόγησε, λέει το story εδώ πέρα, ότι ομολόγησε, λέει, ότι ήταν με έναν άλλον άντρα και χωρίσανε γιατί την πέτυχε στο Street View. Τόσο κατέβηκε, παιδιά, αυτή ήταν να χωρίσουν, ήταν γραφτό. Δηλαδή, άμα είναι γραφτό να χωρίσεις, δεν είναι. Δηλαδή, ή στους Coldplay θα σε βρει, ή στο Street View θα σε βρει κάπου. Δεν υπάρχει θέμα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται! Παιδιά, τι γίνεται! Καλημέρα, καλημέρα! Είστε στο Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος με αυτή τη φωνή, τη βραχνιασμένη.
1: Λίγο ο Νίκος Μαστοράκης σήμερα. Θυμάμαι τότε το 1963.
0: Τι να κάνεις, άμα δεν βάζεις το CPAP το βράδυ, αυτά παθαίνεις. Όπα. Τι γίνεται, πώς την έχουμε σήμερα, πώς είμαστε, τη διάθεση. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου και έξω είναι λίγο περίεργα και θα είναι λίγο περίεργα πάλι. Γιατί ο Μάιος είναι ο καινούριος Απρίλιος και ο Απρίλιος είναι ο καινούριος Μάρτιος. Γενικά το καιρός έχει τρελαθεί, έχει λίγο, μην πω την έκφραση. Γι' αυτό ακριβώς θα πάμε ευθύς αμέσως που...
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία 12 με 26. Σήμερα δεν θα είναι τίποτα φοβερό. Θα έχει τον ήλιο του, θα έχει και σύννεφα. Θα έχει αρκετά σύννεφα. Αλλά αύριο, λέει, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα. Γιατί έτσι. Γιατί έτσι γουστάρει, γιατί έτσι την είδε. Κατάλαβες. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας ακούτε και από εκεί. Πού είστε, τι κάνετε, θα μας τα πείτε όλα εδώ. Σαν σήμερα, μάλλον σήμερα 7 Μαΐου είναι, 7 είπα, 7 είναι. Σήμερα 7 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Προσέχτε τους κωδικούς σας, μην σας τους χακάρουνε. Θα πεις να προσέξεις, κανονικά ο μόνος τρόπος για να μην σε χακάρουν είναι να μην έχεις τίποτα. Να μην έχεις ούτε κωδικούς, ούτε e-banking, ούτε e-mail, ούτε social media, ούτε anti-social media. Δηλαδή έχουμε γίνει, έχουν φτάσει στη σχιζοφρένεια πλέον. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται την παγκόσμια αυτή η μέρα. Φαντάζομαι σου υπενθυμίζουν τους σωστούς τρόπους με τους οποίους πρέπει να προστατεύεις τους κωδικούς. Γιορτάζει ο Νείλος. Χρόνια πολλά στον Νείλο. Εκτός από τον ποταμό υπάρχει και κάποιος που λέγεται Νείλος. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το 1824 στη Βιέννη η περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν, παρακαλώ. Μιλάμε τώρα πρεμιέρα, όχι αστεία. Δηλαδή είναι αυτό που πώς περιμέναν το Ρέμο να ξεκινήσει τώρα, ας πούμε, στην Πειραιώς. Περιμένανε κάποτε τον Μπετόβεν. Μιλάμε για τέτοια φάση. Κυκλοφορεί ο αστικός μύθος, λέει, ότι η χωρητικότητα του συντή στα 74 λεπτά προσδιορίστηκε από τη διάρκεια της 9ης, που είναι γύρω στα 71 λεπτά. Γι' αυτό λέει κάναν τα συντή 74 λεπτά. Τώρα. Γιατί η συμφωνία αυτή έμεινε στην ιστορία? Είναι ένας ύμνος, λέει, στη χαρά και την παγκόσμια συναδέλφωση. Υπήρξε αρχικά παραγγελιά προς το συνθέτη της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λονδίνου το 1817, η οποία συνέχεια δεν ευωδόθηκε. Αυτά από το sansimera.gr. Καλό είναι κάποια στιγμή να διαβάζουμε και τις πηγές μας. Μην τα λέμε για το παίζουμε έξυπνοι στο ραδιόφωνο, τα ξέρουμε όλα απ' έξω. Λοιπόν, μηνύματα, ξεκινάμε δυναμικά. Έχουμε τραγουδάρες για σας. Μέχρι τις 10 θα μάθετε τα πάντα εδώ στο Galaxy 92. Ακόμα και αυτά που δεν χρειάζεται να ξέρετε.
3: Galaxy 92.

Your Woman από White Town στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Πέτρο, ο οποίος ρίχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας και τα θέλω τα πινελίκια σας. Όχι εναντίον μου, αλλά και εναντίον μου. Λέει, αναγκάστηκε να κλείσει από τώρα διακοπές λόγω της, του φόβου που υπάρχει για τα αεροπλάνα. Δεν θα έχουν και καύσιμα το καλοκαίρι. Καταρχάς, γιατί να πας με αεροπλάνο διακοπές? Θα πας, πού θα πας, στις Άλπεις? Πού θα πας διακοπές, Πέτρο μου? Πας εδώ στο κάνακα νησάκι να πάρεις καραβάκι. Πάντως, καλημέρα και στην Θέκλα που μας στέλνει μήνυμα, χωρίς να έχει μπινελίκη αυτή. Καλημέρα στον Γιάννη από τα Κάτω Πατήσια. Καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα, στον Μιχάλη τον Μάστορ, το φίλο μου. Ο τρελός Βαψομαλιάς χθες άφησε να εννοηθεί ότι θα πάνε σε συμφωνία με το Ιράν, για, σε μια συμφωνία μια σελίδας μάλιστα, τόσο εύκολα όλα. Αυτό βέβαια αλλάζει από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα. Και παρόλα αυτά, τα χρηματιστήρια χθες έκαναν τρελό ράλι. Δηλαδή, το τι λεφτά κερδίζονται και χάνονται αυτές τις ημέρες δεν λέγεται. Και το τι παιχνίδια χρηματιστηριακά, γιατί να σας εξηγήσω το εξής. Δεν σημαίνει ότι κερδίζουν μόνο όταν ανεβαίνουν μετοχές. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες κερδίζουν σε κάθε συναλλαγή. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πουλήσω σήμερα 50.000 μετοχές της τάδε εταιρείας, η προμήθεια και μόνο που παίρνει αυτή η εταιρεία από μένα είναι ένα τεράστιο ποσό, ένα μεγάλο ποσό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, τους ενδιαφέρει να υπάρχει κίνηση, είτε είναι προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Η σταθερότητα είναι αυτή που δεν αρέσει. Οπότε, ξέρετε τι μπει να έχει κάνει ο Τραμπ αυτόν τον καιρό, με όλα αυτά που βγαίνει τη μία ώρα και λέει. Θα υπογράψουμε συνθήκη ειρήνευσης, την άλλη ώρα λέει θα σας εξαφανίσω μεν. Τη μία ώρα τον ρωτάνε οι Ιρανοί τι έχεις, λέει τίποτα. Και τώρα οι Ιρανοί τον τρολάρουν τον Τραμπ. Είναι φοβερό ότι οι Ιρανοί έχουν μπει στο παιχνίδι αυτό. Δεν το περίμενα θα είχαν χιούμορ. Η επιχείρηση, λέει, εμπιστέψουμε μπρο, απέτυχε μετά το πάγωμα του σχεδίου Ελευθερία. Ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι είναι απεγνωσμένοι οι Ιρανοί, θέλουν συμφωνία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, μόνο απεγνωσμένοι δεν είναι οι Ιρανοί. Ούτε ο Τραμπ είναι απεγνωσμένος, γιατί έχει και το. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, δεν τον πολύ νοιάζει, έτσι. Δεν τον πολύ νοιάζει το τι γίνεται. Σου λέει, εγώ θα φύγω κάποια στιγμή από πρόεδρος, είμαι και στα 80 μου κοντά, θα τα κάνω όλα μπιπ και ό,τι γίνει. Και δεν με νοιάζει. Και θα φανεί λίγο, να φανεί ότι είμαι μάτσο, μάτσο, μάτσο, μεν. Χθες έλεγε κάτι τρελά πάλι. Ανέβηκε να μιλήσει σε μια συγκέντρωση και έλεγε ότι παλιά έγραφε, λέει, στο Twitter, έγραφε Μελάνια και το όνομα της Μελάνια το έκανε, λέει, το autocorrect melody. Ναι, αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή stand-up comedian να ήταν, θα πω, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, υπάρχει ένα νόημα. Αλλά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άμα ήταν ο Τραμπ εδώ στην Ελλάδα, βέβαια τον είχαμε βγάλει με 70% με τα μυαλά που κουβαλάμε, έτσι, να τα λέμε και αυτά.

0: Κομματάρα από τους Portugal The Man, το λέγεται Feel It Still, το ακούτε στο Galaxy 92. Και τώρα θα μου πεις εσένα τι σε μέλει, τι θα γίνει με τον πόλεμο σε μέλει, διότι όντως υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε έλλειψη καυσίμων στα αεροπλάνα το καλοκαίρι, και ξέρω ότι θες να πας κάπου ταξιδάκι και μπορεί να έχουμε και προβλήματα στο καύσιμα γενικότερα. Η τιμή του πετρελαίου έπεσε χθες δραματικά, το ίδιο και οι τιμές των μετοχών των πετρελαϊκών εταιριών που έχουν κάνει αυτό που λένε στο χωριό μου skyrocket, έχουν εκτοξευθεί τον τελευταίο καιρό. Δεν σ' αρέσουν αυτά όταν τα λένε κάτι οικονομικοί αναλυτές που λένε έχουν κάνει skyrocket. Ο Δημήτρης από Νέο Κόσμο, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στους ακροατές του Galaxy. Πρώτο μπινελίκι πρωί-πρωί στα Περιστέρια με το εκνευριστικό γρ-γρ. Επιτέλους ρε Δημήτρη, επέστρεψες. Ένα και ένα μπινελίκι από τα παλιά. Εσείς ποιον βρήσατε πρωί-πρωί, ποιος σας εκνεύρισε? Είδατε καμιά τιμή σε βενζίνη, σε βενζινάδικο? Παιδιά, τις προάλλες, προχθές, πέρασα από βενζινάδικο και είδα τιμή 1,90 κάτι. Άναψα, ερωτικά, δηλαδή ένιωσα μια φούντωση, μια φλόγα μέσα στην καρδιά. Δεν φαντάζεστε, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω, 1,90 είχα να δω τόσο καιρό. Βέβαια το 1,90 πρέπει να το ψάξεις τη βενζίνη, είναι αυτό που βάζεις, γιατί κάνεις και το σταυρό σου καμιά φορά. Καμιά φορά, όχι πάντα. Τώρα πάντως η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που υπήρχαν χθες, η συμφωνία για ειρήνη είναι πιο κοντά από ποτέ. Παιδιά, αν το δείτε και πρακτικά, προς τα εκεί πάμε, διότι δεν υπάρχει στόχος σε αυτόν τον πόλεμο. Ξεκίνησε ο Τραμπ τώρα εκεί, μάλλον για το θέμα του Έπστιν, μάλλον γιατί είναι αυτός που είναι. Να κάνει τι, να μην αποκτήσουν πυρηνικά οι Ιρανοί, αφού δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά οι Ιρανοί, δεν τους αφήσουμε τίποτα. Να ρίξουν το καθεστώς, δεν δείχνει να το θέλει πολύ. Γιατί για να ρίξει το καθεστώς ο Βαψωμαλιάς πρέπει να βάλει αυτό που λένε boots on the ground. Άλλο ωραίο αυτό που λένε οι πολιτικοί αναλυτές που τους φέρουν στα πάνελ και λένε, πετάνε κάτι τέτοια για να ψαρώσει ο κόσμος. Boots on the ground, για να μην παρεξηγηθώ, είναι οι χερσαίες δυνάμεις. Δηλαδή να βάλεις μπότες στο έδαφος, στο πάτωμα θα λέγα. Στο χώμα, στο έδαφος.
1: Galaxy 92.
0: Boots on the ground! Άντε να τελειώνει ο πόλεμος, να περάσουμε ένα καλοκαίρι σχετικά ήρεμο, γιατί έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, έρχονται καύσονες περίεργοι και έχουμε και τον Βαψωμαλιά να πούμε. Λες και δεν είχαμε αρκετά προβλήματα στη ζωή μας, να έχουμε και τον Τραμπ τώρα. Που θα έρθει και το καλοκαίρι στην Αθήνα, σας θυμίζω. Να μας πει τι βαφή βάζεις, Αντρέ, νούμερο 32.

0: Karma Chameleon Culture Club στον Galaxy 92. Καλημέρα στη Λένα που λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Εκτός από το ξυπνητήρι, ακόμα δεν έχει ακούσει άλλος. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Μάλλον αναφέρεσαι στον πινελίκι του Δημήτρη. Καλημέρα στο Θοδωρή από Νίκια. Λέει: πρώτο πινελίκι της ημέρας στα τεράστια σακίδια πλάτη στο μετρό που οι αχάμπαροι σε σκουντάνε και είναι και μπίχλικα χωρίς να τα έχουν πλύνει ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι, κοίταξε, και μπίχλικο να μην είναι. Είναι, πώς το λένε, γίνεται. Πω, παιδιά, έχω να πάρω μετρό τρεις μέρες και είμαι πιο υγιής από ποτέ, πιο ευδιάφετος από ποτέ. Είναι, τι κούραση είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά. Αλλά αυτό τι να κάνεις τώρα, παίρνεις το σακίδιο πλάτης και αναλαμβάνεις και το ρίσκο να το έχεις στην πλάτη, γιατί κυκλοφορούν διάφοροι που στο ανοίγουν και στο κλέβουν. Καλημέρα στο Θοδωρή από το Γουδί, που λέει: η λίστα με τους Έλληνες επωνύμους που βάφουν τα μαλλιά τους και φαίνεται από χιλιόμετρα έχει ενδιαφέρον. Με αυτό που λέγαμε για τον Τραμπ, που λέγαμε βαψομαλιάς. Που μπορεί να μην τα βάφει και πολύ αυτός, γιατί αυτός είναι και ξανθός εκ γενετής. Οι Έλληνες που βάφουν τα μαλλιά. Δεν είναι κακό να βάφεις τα μαλλιά σου. Τώρα, εγώ κάνω και λίγο πλάκα. Δεν μπορώ, ας πούμε, τόση πολιτική ορθότητα. Εντάξει, τον Τραμπ τον βρίζουμε γιατί είμαστε σπάι. Δεν είναι ότι είναι κακό να βάφεις τα μαλλιά σου. Και εγώ, αν είχα μαλλιά, ποιος ξέρει, θα τα βάφα.
1: Galaxy 92.
0: Καλά, με είχα μαλλιά. Εγώ να δεις τι θα έκανα. Το τι κομμώσει θα είχα κάνει. Ωραίο πράγμα το μαλλί. Το εκτιμάς να το χάνεις. Αφιερωμένο σε όλους τους συνάδελφους καραφλούς. Hungry eyes για κάποιο λόγο.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Και ενώ ο Θωμάς εδώ επιμένει με τη λίστα των ανθρώπων που έχουν, των ανδρών που έχουν βάψει τα μαλλιά τους, εγώ θα κάνω έναν έντεχνο, έτσι, ένα, όχι ένα έντεχνο, έναν επιδέξιο χειρισμό, μια επιδέξια μανούβρα και θα σας πάω στο θέμα του χανταϊού. Γιατί έχουμε και το χανταϊό τώρα, γιατί δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Αυτό είναι το περίεργο ιό που χτύπησε επιβάτες κουραζιερόπλοιου που ήταν ανοιχτά του Ατλαντικού. Φαντάσου ρε φίλε, δηλαδή να σε βρει κάπου ένας τέτοιος περίεργος ιός και να είσαι κάπου σε νοσοκομείο κοντά, τέλος πάντων, αλλά να σε βρει σε κουραζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού και να σε έχουν και απομονωμένο, γιατί νομίζω ότι το πλοίο ακόμα εκεί είναι ανοιχτά του πρασινού ακροτηρίου. Ένας άνδρας λέει που έχει προσβληθεί από χανταϊό νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, οι οποίες ωστόσο καθησυχάζουν ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Ο ασθενής είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Νότια Αμερική, λέει, μαζί με τη σύζυγό του και ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που έχουν καταγραφεί αρκετά κρούσματα χανταϊού. Άρα κανονικά πρέπει να το λένε χοντοϊό, όχι χανταϊό. Α, καλό, ε. Μετά την επιστροφή του στα τέλη Απριλίου και την εμφάνιση συμπτωμάτων, απευθύνθηκε σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, όπου κατέθηκε άμεσα σε απομόνωση. Αυτός το γύρισε και το είχε και στην τέτοια, και στην Ελβετία. Μάλιστα, είπε, άμα σας πει ποτέ η σύντροφό σας, αγάπη μου, δεν με πας ταξίδια, μια κρουαζιέρα, να ορίστε, χανταϊός. Τι είναι ο χανταϊός τώρα? Εδώ πέρα διαβάζω, εντωμεταξύ, στην Καθημερινή, ότι χανταϊό έχουμε και στην Ελλάδα. Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε, μην αρχίζετε. Αλλά είναι άλλο πράγμα, λέει, αυτός που έχουμε εμείς εδώ. Έχει διαφορά από αυτόν που εντοπίστηκε στο κουραζιερόπλοιο. Σύμφωνα με την τελευταία, λέει, επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, στην Ελλάδα από το 19 μέχρι το 23 έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα, με τα περισσότερα να εντοπίζονται το 2021. Μιλώντας στην Καθημερινή καθηγήτρια μικροβιολογίας Άννα Παπακονιδάρη, εξηγεί ότι τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίζονται στην Ελλάδα διαφέρουν από αυτά που εντοπίστηκαν στο κουραζιερόπλοιο. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια, αν δεν μιλιώνται μεταξύ τους, τι έχουν κληρονομικά. Πρόκειται για διαφορετικούς ιούς. Αυτός που εντοπίζεται στην Ελλάδα είναι ο ιός Dobrava Belgrade, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία αιμορραγικού πυρετού με νεφρικό σύνδρομο στην Νότια Ευρώπη. Από την άλλη, το είδος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κουραζιερόπλοιο προσβάλλει τους πνεύμονες. Ο τρόπος μετάδοσης είναι ίδιος όλα τα είδη, λέει. Αλλά το είδος χανταϊού που εντοπίζεται στην Ελλάδα δεν είναι μεταδοτικό. Τα περισσότερα κρούσματα που εντοπίζονται είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Παναγία μου. Είχαμε και επιδημία, λέει, το 80. Πόσο μπροστά η Ελλάδα. Είχαμε χανταϊό στην Ελλάδα στα 80's. Άντε ρε γατάκια, όταν εμείς ήμασταν, με φτιάχναμε πολιτισμό, εσείς ήσασταν στα δέντρα επάνω, αν είναι δυνατόν. Είχαμε χανταϊό στα 80's. Έχω μείνει τώρα άναυδος. Και άφωνος και άλλος και ενεός. Μη μας άντε ρε, τίποτα, εδώ έχουμε περάσει κορώνα να πούμε, θα μας κάνει ο χανταϊός. Με αυτά που με τα εμβόλια που έχουμε κάνει, δεν ξέρω μας πιάνει τίποτα. Έχω κάνει μαντού στο στρατό, στον Εύρο. You know that I'm falling in love. Κύριε Λοχαγέτο, μαντού πιάνει.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Ήρθε η ώρα που περιμένατε, η ώρα που αγαπήσατε, η ώρα που λατρέψατε. 7:30 στον Galaxy 92 και όταν ανοίξει το ίντερνετ, που έλεγε και ο Αυτιάς, θα το... Α, άνοιξε το ίντερνετ. Ναι, ναι, άνοιξε το ίντερνετ. Πάμε λίγο να δούμε. Πάμε λίγο, Βαγγέλη Χαρισόπουλε. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός έχει ένα κόλλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι την Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισίας έχει θεματάκια στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και πιο χαμηλά στην Κατεχάκη, και στην άνοδο είναι καλούτσικη. Δεν σας ταλαιπωρείς τόσο πολύ, λίγο στο ψυχικό κολλάει. Η Μεσογείον στο γνωστό πρόβλημα στην κάθοδο. Η άνοδος της Ηλιούπολης θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι Καρέα, η Βενιζέλου δηλαδή. Η παραλιακή έχει πυκνή ροή και η Συγκρού είναι καλή μέχρι να φτάσετε στο Νέο Κόσμο. Εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Αυτά με την κίνηση, παιδιά, προς το παρόν. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε, πώς είστε, με ποιον είστε, γιατί είστε μαζί του. Τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι Πέμπτη σήμερα, φαντάζομαι ότι έχετε κανονίσει. Πλέον έχω μάθει ότι κανονίζεται πάρα πολύ. Χτες μιλούσα μια που έλεγε για. Που έλεγε ο φίλος για τις, για τον προγραμματισμό των διακοπών. Χθες μιλούσα με συνάδελφο ο οποίος έκλεισε διακοπές από τώρα να πάει με τη γυναίκα του στο Αμάλφι στην Ιταλία. Εν τω μεταξύ, το λέω καταρχάς, ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή μην είσαι τόσο προκλητικός. Λέω, είναι ακόμα Μάιος. Εγώ δεν έχω κλείσει για να πάω Αγίου Πνεύματος πουθενά. Και εσύ έχεις κλείσει να πας Αμάλφι. Και μάλιστα μου είπε κάτι τιμές τύπου 400 ευρώ, ας πούμε, όλα τα ξενοδοχεία κτλ. Θα μου πεις τι είναι 400 ευρώ, τι είναι, λίγα. Είναι λίγα για Ιταλία. Άμα σκεφτείς ότι άλλο Αμάλφι και άλλο Ανάφι, κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα χρεώνω πολύ περισσότερο. Και σκεφτόμουν αυτό ότι, ρε παιδί μου, ο κόσμος, αν ήδη στην Ελλάδα έχει αρχίσει να κλείνει από πολύ νωρίς, τώρα με αυτήν την ιστορία που υπάρχει, αυτή την αβεβαιότητα σχετικά με τα καύσιμα και τα αεροπλάνα, θα το κάνει ακόμα νωρίτερα. Δηλαδή θα κλείνουμε πλέον διακοπές από τα Χριστούγεννα για να πάμε καλοκαίρι. Μας έχουν κάνει Ευρωπαίους. Αυτό είναι που δεν μου αρέσει.
0: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη μου. Όπως και να το κάνεις, έχεις άλλη διάθεση άμα ξυπνάς και είναι έτσι ο καιρός. Με μια χαρά είναι ο καιρός. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Φίλε, με εκνευρίζουν πολύ κάποιοι οδηγοί. Αυτοί που περιμένεις ένα κόκκινο φανάρι που ξέρεις ότι κρατάει λίγο, είναι πρώτοι και ξεκινάνε με ένα. Και εκεί σταματάει το μήνυμα. Κατάλαβα τι λες. Μην συνέχεις, μην γράφεις. Ειδικά αν οδηγείς, δεν θέλω να γράφετε. Ξέρω τι λες. Να σου πω κάτι. Είμαι σαν και σένα, κορνάρο. Και μπορεί κάποιοι να λένε εντάξει και τι κορνάρεις κτλ. Αν δεν κορνάρεις, δεν φεύγει ο μπροστά, παιδιά. Και ο μπροστά στα παπάκια του. Διότι είναι πρώτος, άμα είναι 5 δευτερόλεπτα το φανάρι, αυτός θα φύγει όσο αργός και να είναι. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους από πίσω. Εγώ όποτε μου κορνάρουνε, κάνω έτσι το χέρι, οκ, παιδιά, δεν ούτε με πειράζει καθόλου. Καλά μου κάνουνε. Πώς έλεγε ο άλλος στις φωτιές, καλά του λέτε! Όχι, δεν το παγώ. Λοιπόν, άμα δεν κορνάρει στην Ελλάδα, δεν ξεκινάει ο άλλος, ρε φίλε, γιατί κοιτάει το κινητό του. Όλοι που είναι στο φανάρι πρώτοι κοιτάνε το κινητό τους. Όλοι κοιτάνε το κινητό γενικά. Ξέρετε τι είδα εγώ τις προάλλες εδώ έξω από τον Γκάλαξη? Δεν το πιστέψεις. Ήτανε τύπος ο οποίος έτρωγε, καλά εντάξει. Έτρωγε ως οδηγός, δεν είναι και κάτι φοβερό. Το κάνουμε όλοι τώρα. Μην λέμε μπουρδες. Όλοι τρώμε τυρόπιτα την ώρα που οδηγάμε. Κακός. Αυτός έτρωγε και είχε ακουστικά τα μεγάλα. Είχε ακουστικά όπως αυτά που αυτά που έχουν οι πεζοί που ακούν μουσική τα μεγάλα, που πάνε και πώς είναι κάτι πιτσιρίκια με ακουστικά και γράφουν στο κινητό ταυτόχρονα και τους πατάτε αυτοκίνητο μετά και λένε α, έφταιγε ο οδηγός. Ο οδηγός έφταιγε, αστειεύουμε. Λοιπόν, είχε ακουστικά την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Πόσο στόκος πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό? Πες μου εσύ τώρα, δηλαδή δεν έχεις ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο? Τραγούδα, ρε φίλε, μόνο σου. Τα ακουστικά στο αυτοκίνητο ως οδηγός, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχω δει να το φοράνε με πατίνια. Έχω δει πεζό, ναι, αλλά οδηγό αυτοκινήτου. Εν τω μεταξύ, τώρα μια που λέμε για πατίνι. Πιάσανε ένα πιτσιρικά 23 χρονών. Που φτάσαμε, λέμε πιτσιρικά 23 χρονών, θα μου πεις τι είναι. Πιάσανε 23χρονο, λέει, στη Συγκρού, που είχε πατίνι και το είχε πειράξει και έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Επαναλαμβάνω, πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό δεν είναι πατίνι. Αυτό είναι μηχανή κανονική. Το είχε πειράξει, λέει, για να τρέχει γρηγορότερα. Τον βρήκαν στη δεξιά λωρίδα όμως. Δεν μπορείς να πεις. Δεν πήγε να αριστερά. Δεν ήταν προκλητικός σαν τον άλλον. Στη δεξιά της λεωφόρου Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά. Μάλιστα, φέρεται να έχει παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του πατινιού. Έχει κόφτη το πατίνι κανονικά. Για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη. Φορούσε κράνος, αλλά παρόλα αυτά. Συγγνώμη, μαζί με τη σε βάρος του σχηματιστή σας τη δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Θα ήθελα να είμαι μια μύγα στον τοίχο την ώρα που τον πηγαίνω στον εισαγγελέα και τον ρωτάει ο εισαγγελέας, γιατί παιδί μου οδηγούσες με πατίνι πειραγμένο με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού? Τι σου κάνανε οι υπόλοιποι? Μήπως, λέει, ήταν πιλότος?
1: Galaxy 92.
0: Ναι, και έλεγε.
2: Γεια σας, είμαι ο πιλότος του πατινιού σας, ο κύριος Χάρος.
0: Ο Έλληνας είναι περίεργος, είτε είναι πεζός, είτε είναι σε πατίνι, είτε είναι σε αυτοκίνητο. Γιατί αν είσαι κάφρος, θα είσαι κάφρος παντού. Και πεζός να είσαι, κάφρος θα είσαι.

Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα βραχνιασμένος, έχω αυτό το πράγμα, αυτό το γρέζι. Ήπια και ζεστό καφέ, δεν μου έκανε τίποτα. Ξέρω, όταν πίνω ζεστό καφέ, τον πίνω λες και είναι σφινάκι. Καλημέρα, λέει εδώ Βαγγέλη, λέει, όσο για τα ακουστικά που είπες, το καλύτερο δεν το έχεις δει, το έχω δει εγώ. Κυρία κάνει τζόγκινγκ με μεγάλα ακουστικά και έχει και μεγάλα ακουστικά στο bulldog δίπλα της. Ακούει μουσική και το bulldog. Μήπως την είχε βγάλει το bulldog βόλτα, λέω. Μην πιάσουμε τα pet, σας παρακαλώ, μην μου το κάνετε αυτό, δεν θέλω να με κάνουν cancel. Αυτό που πας στα γραφεία και είναι όλοι με τα σκυλιά τους, το έχετε δει τελευταία? Πήγα χθες να μπω σε ένα γραφείο, ακούω γαβ γαβ γαβ, λέω είναι, λέω, το σκυλί του αρχισυντάκτη. Με έχει μυρίσει, με ξέρει, πάω να μπω, άλλο σκυλί ήτανε. Γαβ γαβ γαβ γαβ. Από πότε οι χώροι εργασίας έχουν γίνει κοινοτροφία, ρε φίλε? Φέρε και το κατσίκι σου μαζί, ξέρω εγώ. Φέρε το μαντρί, φέρε το στο γραφείο, όλα μαζί, δεν πειράζει. Φέρτε σκυλιά, παιδιά, τη θιά σας από το χωριό, το τραχτέρ. Δουλειά να μην γίνει, αυτό είναι το θέμα. Φέρτε ό,τι θέλετε.

0: Καλημέρα και στην Νικόλ. Λέει, είναι πολύ καλή ιδέα να φέρουμε τα σκυλιά στη δουλειά. Και άμα δεν σας αρέσει, λέει, να σας στείλω την Ήριδα. Ναι, κάτσε Ήριδα εκεί που είναι. Μια χαρά είναι η Ήριδα. Και μόνο που τη λένε Ήριδα, δηλαδή, αρκεί που έχει ωραίο όνομα, εννοώ. Καλημέρα στη Σταματία. Είμαι, λέει, με μοτοσυκλέτα, γράφει εδώ άλλος. Σταματά στο φανάρι δίπλα από SUV. Η κυρία βάφεται, τελειώνει, μαζεύει τα βαφτικά της, με κοιτάει. Δεν άλλαξε και τίποτα, της λέω. Τα ίδια χάλια. Μα και εσύ τώρα. Ήταν ωραίο αυτό που είπες, δηλαδή, εσύ ένιωσες καλά που το είπες αυτό. Τώρα, επειδή βάφτηκε η άλλη. Δεν μ' αρέσει. Να σου πω κάτι. Μετά, άμα λέω κάτι για τους μοτοσυκλετιστές, μου λέτε ότι έχω θέμα με τους μοτοσυκλετιστές. Τώρα, αυτό δεν ήταν ωραίο. Μαζί με μια ωραία μέρα όπως ξεκινάει, άμα έχεις και εσύ και ένα Βαγγέλη, λέει, να σε κάνει να γελάς. Τι άλλο, να σε καλά, ρε φίλε, μπαίνω για δουλειά. Καλή συνέχεια. Εσύ πήρες το pet μαζί στη δουλειά σου. Γιατί δεν το πήρες? Κακός. Να το πάρεις και εσύ μαζί.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Και να φέρεις κανένα Ιγκουάνα, ξέρω εγώ, και να πεις τι κατάλαβα, δεν το φέρουμε όλοι τα pets στη δουλειά. Έχω Ιγκουάνα στο σπίτι. Έχω ένα βόα, ένα κροταλία. Ποιος με εμποδίζει, υπάρχει κανονισμός? Να το δω.

0: Εγώ λέει ένα μεγάλο σκύλο, λέει, θα τον πάρω την ημέρα μόνο που θα χρειαστεί να φάει το αφεντικό. Είστε όλοι μέσα στην καλή διάθεση σήμερα. Όπα, συγγνώμη. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει νέο σαφάρι, όχι κατά τη φοροδιαφυγή, κατά των ανυπότακτων. Η εφορία κυνηγάει, το φοβερό είναι ότι η εφορία κυνηγάει τους ανυπότακτους με πρόστιμα μέχρι 6.000 ευρώ. Όσοι δεν έχουν πάει στρατό, είναι ο κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες. Ξεκινούν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την υπογραφή και δημοσίευση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης. Το νέο καθεστώς προβλέπει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και 6.000 ευρώ, ενώ ανοίγει το δρόμο για εισπράξη μέσω του φορολογικού μηχανισμού για όσους δεν τακτοποιούν τις στρατολογικές υποχρεώσεις. Κοίταξε τώρα. Όσοι δεν έχουν πάει στρατό. Και δεν είναι για ψυχολογικούς λόγους, γιατί άμα έχεις ψυχολογικούς λόγους, παίρνεις ένα χαρτί J5, σε εξετάζει ψυχίατρο, σου λέει εντάξει, δεν είσαι κατάλληλος για στράτευση, παίρνεις το χαρτί και φεύγεις. Όσοι έχουν όντως πρόβλημα, όσοι όντως δεν έχουν την ικανότητα αυτή, εν πάση περιπτώσει. Μην το λέμε πρόβλημα, γιατί πρόβλημα έχουμε όλοι. Από την άλλη, αυτός που είναι στο εξωτερικό, που έχει φύγει και δεν θέλει να κάνει την θητεία του. 6.000 ευρώ, μπρο, δεν είναι τίποτα για αυτόν. Με 6.000 ευρώ γελάει. Και να υποθέσουμε, λέει εδώ, αλλάζουμε πάλι, πάμε στα pets, γιατί σας άγγιξε το θέμα. Και να υποθέσουμε ότι θέλω να πάρω τη γάτα μου στο γραφείο. Η γάτα μου, γιατί να θέλει να το υποστεί αυτό. Πες μου εσύ τώρα. Και άντε η γάτα, ο σκύλος, που είναι και πιο έτσι wild. Γιατί λέει, άμα τα πεις αυτά, δεν είσαι φιλόζος. Εσύ δεν είσαι φιλόζος. Γιατί παίρνεις το σκυλί και το βάζεις σε ένα γραφείο.
1: Galaxy 92.
0: Θα μου πεις, και τι να κάνεις που να το βάλεις το pet άμα δεν έχεις κάποιον τον προσέξει. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Μπορεί να μην με γλύφει τουλάχιστον όταν γράφω. Όπως ακούστηκε αυτό τώρα.

Αν ήσουν έφηβος στη δεκαετία του 90 και σεβόσουν τον εαυτό σου, είχες μάθει τους στίχους για το Can't Touch This του MC Hammer. Επίσης να σας πω ότι μετά από αυτό έπαιζε πάντα αυτό. Πάντα έπαιζε μετά από MC Hammer Vanilla Ice. Ice, ice, baby. Alright, stop. Collaborate and live.

0: was dead, yo. So I continue to.
1: Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος πολύ σωστά ζητάει τον Λοκ, αλλά εντάξει τώρα μην κάνουμε αφιέρωμα. Επιφυλάσσομαι. Πώς είναι ορισμένοι οι οποίοι πιστολιάζουν και δεν, όταν τους κερνάς εσύ δεν κερνάνε μετά αυτοί και λένε επιφυλάσσομαι. Ο Βίρον λέει, όταν είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Galaxy, λέει, μπορώ και βλέπω τίτλο για καλλιτέχνη, όταν σας ακούω στο σπίτι στον υπολογιστή δεν τα βλέπω στην οθόνη. Το όχι ρε Βίρονα, υπάρχει στο site, στο galaxy92.gr, γράφουν τα τραγούδια. Yo, I solve it. Η Ειρήνη, χρόνια πολλά Ειρήνη κιόλας, γιόρταζες. Πριν 10 μέρες Αττική Οδό, κυρία Ίσα που κρατάει το τιμόνι με τα δύο δάχτυλα του αριστερού χεριού, γιατί από κάτω στη μασχάλη είναι ο σκύλος. Με το δεξί χέρι μιλάει στο κινητό. Ο Χάρος βγήκε παγανιά. Αν είχε τρίτο χέρι, πάω στοίχημα, θα έτρωγε και τυρόπιτα. Δύο απορίες έχω εγώ. Πρώτον, πώς κατάφερες και τα είδες όλα αυτά στην Αττική Οδό? Πόσο χαμηλή ταχύτητα είχες? Δεύτερον, αυτή τι πρόστιμο θα έβαγε από την κάμερα? Καλημέρα Βαγγέλη, λέει, με πήγες πίσω στο Λύκειο, σαν να ετοιμάζομαι για σχολείο. Εφιαλτικό, ε. Τι γράφουμε σήμερα? Πάμε για break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. If there was a problem, yo, I solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Ice, ice, baby.
2: Διαφημίσεις. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
2: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι 8 και 3, είστε στο Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 10 και περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο Live 24. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Νωρίτερα άκουσα να λες Βαψωμαλιάς και το μυαλό μου πήγε, λέει, στον Αταμάν, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Τα βάφει ο Αταμάν. Καταρχάς, ρε φίλε, τι μαλλί είναι αυτό που. Τι μαλλί και τι μουστάκι. Πρέπει τον Αταμάν να τον αναλάβει ένα στυλίστα. Βέβαια, τώρα έχει άλλα προβλήματα γιατί ο Παναθηναϊκός χθες έχασε την ευκαιρία να κάνει το 3-0 και κέρδισε, έχασε από τη Βαλένθια. Σε ένα μάτς που από ό,τι διάβαζα, δεν το είδα το μάτς. Διάβαζα ότι επειδή απαγορεύτηκε η είσοδος στο Γιαννακόπουλο, θα βάζανε, λέει, κάτι φωτογραφίες με το πρόσωπό του να καπνίζει κιόλας. Το οποίο το. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ουδέν σχόλιον. Εν τω μεταξύ, λέει ο Μάριος, και οι δύο, Τραμπ και Αταμάν, πρέπει να πηγαίνουν για σολάριουμ. Ο Αταμάν δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να πάει για σολάριουμ. Ήταν μελαμψούλης έτσι κι αλλιώς. Στον Τραμπ φαίνεται λίγο περίεργο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είστε στον Galaxy 92, ώρα είναι 8 και 4, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα, παιδιά, όλα καλά. Λίγο συννεφιά θα έχουμε. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι. Ανεμινότη 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 26, δεν βλέπω κιόλας. Πρέπει από οφθαλμίατρο. 12 με 26 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν. Προσέξτε τώρα εδώ. Στην Ινδονησία, λέει, ένας άνδρας σκότωσε το γείτονά του γιατί τον ρωτούσε συνέχεια ο γείτονάς του γιατί δεν έχει παντρευτεί και στα 45. Συγγνώμη που γελάω. Ο Παρλιντουγκάν Σιρεγκάρ, 45 ετών, επιτέθηκε, λέει, με ξύλο στον Ασγκί Μυριάντο, 60 ετών, έναν συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο, γιατί, λέει, οπότε τον έβλεπε, τον ρωτούσε συνέχεια γιατί είσαι ακόμα, λέει, εργένης, γιατί δεν παντρεύεσαι, ούτε η μάνα του να ήταν. Κάποια στιγμή δεν άντεξε ο κύριος... Ο Σιρεγκάρ πήρε το ξύλο και τον σκότωσε, παιδιά. Και τον συνέλαβαν προφανώς. Γιατί εκνευριζόταν πάρα πολύ με αυτή την ερώτηση. Και αυτό συνέχεια κάθε μέρα στον άνθρωπο να πάρει μια ανάσα. Δηλαδή πήγαινες και εσύ εκεί πέρα και τον ενοχλούσες. Άστο, για να μην παντρεύετε, κάποιο λόγο θα έχει. Εσύ παντρεύτηκες, είδαμε τα χαΐρια σου.
1: Galaxy 92.
0: Τώρα, αυτή η είδηση είχε βγει πριν το Πάσχα, κάπως θα αλλάζανε λίγο τα οικογενειακά τραπέζια, νομίζω, Κάποιοι δεν θα κάνανε ενοχλητικές ερωτήσεις. Πάμε!

0: Καλημέρα στη Σοφία, στη Δήμητρα από Καλυθέα, στο Μάριο, στο Γιάννη από Πειραιά. Βαγγέλης, ο καλύτερος παραγωγός που έχει περάσει ποτέ το ραδιόφωνο. Όχι, Γιάννη μου, εσείς ο καλύτερος ακροατής που έχει περάσει ποτέ το ραδιόφωνο. Ακούσαμε τον beat από τον Michael Jackson, ή αλλιώς το λέγαμε μικρή, το λέγαμε μπύρες, μπύρες, μπύρες, μπύρες. Ένα τραγούδι από το ιστορικό album Thriller, το οποίο έχει κάνει παραγωγή ο Quincy Jones, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ακούμε Michael Jackson και νομίζουμε ότι ο Michael Jackson τα έχει κάνει όλα μόνος του. Αν δεν ήταν ο Quincy Jones, πολλά. Καλά, θα έκανε καριέρα ο Michael Jackson, αλλά τα πράγματα θα είχαν πάρει πολύ διαφορετική τροπή. Αυτό που δεν ξέρετε για το τραγούδι αυτό είναι ότι γράφτηκε ουσιαστικά ως, όχι αντιγραφή, με έμπνευση ένα άλλο ροκ τραγούδι. Κάθονταν λοιπόν ο Quincy Jones και ο Michael Jackson και λέγανε ρε εσύ τι να γράψουμε κάποια τραγούδια, να γράψουμε τραγούδια. Και λέει ο Quincy Jones, πρέπει λέει Michael να έχουμε ένα τραγούδι ροκ το οποίο να μοιάζει αυτό.
1: Galaxy 92.
0: Όχι, όχι αυτό. Ούτε αυτό. Είδες, δεν παίζει ποτέ αυτό που θέλω ρε φίλε, φοβερό. Τέλος πάντων, ήθελα να πω το My Sharona. Θα το διαλύσω αυτό το σύστημα εδώ που έχουμε στο σταθμό, ειλικρινά. Λοιπόν, ήθελα να βγάλουν ένα τραγούδι που να μοιάζει το My Sharona, το Knack. Και έγραψαν το Beat It. Αυτή είναι η Coldplay, οι οποίοι πετάγονται συνέχεια εκεί που τους θέλεις. Όταν πας με το παράνομο αίσθημα στο γήπεδο, να δεις τη συναυλία τους.

0: ήταν οι Coldplay, οι οποίοι πετάχθηκαν απρόσκλητοι με το Feels Like I'm Falling in Love. Εντάξει, είναι ωραίο τραγούδι όμως. Καλημέρα, τα μηνύματά στο Live 24. Και να σας πω τώρα, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Σε περίπτωση που σας τελείωσε το μελάνι εκτύπωσης, να σας συστήσουμε την 123 Inc. Μια εταιρεία με εξειδίκευση στα αναλώσιμα εκτυπωτών. Η 123 Inc. διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία αναλωσίμων στην Ελλάδα, καθώς και συμβατά μελάνια. Τα συμβατά μελάνια έχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά σε πολύ χαμηλότερη τιμή, έως και 70% χαμηλότερα. Στο 123inc.gr θα βρείτε επίσης δεκάδες απαραίτητα είδη και εξοπλισμό για το γραφείο, gadgets και αξεσουάρ υπολογιστών. 123 Inc. Έχει γίνει χαμός στην Αμερική με μια φοβερή θεωρία συνωμοσίας που έχει να κάνει με 11 εξαφανισμένους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με πυρηνικά και με άλλα όπλα, όπως όπλα ενεργειακά. Ενεργειακά όπλα για άμυνα, όπλα ντιού, έτσι λέγονται αυτά. Και τώρα, μάλιστα, αναγκάστηκε η Αμερικανική κυβέρνηση να κάνει και ανακοίνωση και δήλωση σχετικά με αυτήν την υπόθεση, που περιλαμβάνει 11 επιστήμονες που είτε έχουν χαθεί είτε έχουν αυτοκτονήσει. Πολύ έτσι, υλικό για ταινία αυτό ακούγεται. Μια από τις προσωπικότητες οι οποίες έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου για τα όπλα αυτά ήταν η εκλειπούσα επιστήμονας Amy Eskridge, 34 μόλις ετών. Η συγκεκριμένη επιστήμονα συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα για την τεχνολογία αντιβαρύτητα στα UFO και την εξωγήινη ζωή, και φέρεται να πέθανε από αυτοτραυματισμό με όπλο το 2022. Είχε ισχυριστεί ότι δέχτηκε επίθεση με ντιού μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Αλαμπάμα, λίγο καιρό πριν το θάνατό της, σύμφωνα με την Daily Mail. Τώρα, 11 πυρηνικοί επιστήμονες δεν είναι και λίγοι, οι οποίοι να έχουν εξαφανιστεί, να έχουν αυτοκτονήσει, να έχουν σκοτωθεί κτλ. Είναι σίγουρα πολύ υλικό για ταινία thriller. Αυτό το βλέπω να γίνεται σειρά κάποια στιγμή στο Netflix.
1: Galaxy 92.

Σύμπληρα τη Star στον Galaxy 92. Ήξερα ότι η εκπομπή είναι επικίνδυνη, αλλά όχι τόσο. Η Ξένια λέει: τι κομματάρες βάζει σήμερα, έχω σηκωθεί και χορεύω. Είμαι στο μικροβιολογικό, κάνω αιμολυψία και βγαίνω στον ασθενή με στροφή. Και του λέω: You are maniac, maniac. Πλάκα κάνω και έχω κολλήσει λίγα Χαρισόπουλο. Τι γλυκό μήνυμα. Αλλά Ξένια μου, σε παρακαλώ, τα κάνει αιμολυψία, να μην τα κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ ω γνήσιο υποχόνδριο, όταν κάνω αιμολυψία, θέλω να είναι

0: Έχουν μπει παντού αυτοί οι άνθρωποι. Ό,τι έχει ήρθε, μπαίνουν μέσα. Πριν μπουν λοιπόν, πριν κάνουν την επίθεση στο Ιράν τώρα, είχαν μπει στο Ιράκ κάνα δύο φορές. Την πρώτη φορά που μπήκαν το 1991, με αφορμή την εισβολή του Σαντάμ Χουσέιν και του Ιράκ στο Κουβέιτ, το CNN μετέδιδε live τον πόλεμο. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας πόλεμος μεταδόθηκε live τηλεοπτικά και βλέπαμε τα πάντα. Τις επιθέσεις, τα στρατηγία, τις ανακοινώσεις, τι γινόταν στη Βαγδάτη, τι γινόταν στη Βασόρα, τι γινόταν γύρω-γύρω. Ο πόλεμος έγινε λοιπόν θέαμα χάρη στον Ted Turner και χάρη σε αυτόν τον πόλεμο εξελίχθηκε το CNN παράλληλα με την μεγάλη έμφαση που έδινε στα οικονομικά σε μια δεκαετία που η Wall Street άρχισε πάλι να φουντώνει το χρηματιστήριο, όλα αυτά κτλ. Κτλ. Στη συνέχεια βεβαίως αγόρασε και ομάδες αθλητικές, baseball, ποδόσφαιρο κτλ. Παντρεύτηκε και την Jane Fonda. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε με λόγω ηλικίας. Σε ηλικία 87 ετών λοιπόν έφυγε ο Robert Edward Turner ο τρίτος, ο οποίος άλλαξε την ιστορία της τηλεόρασης όσο λίγη. Σήμερα το πρωί λέει, μου κάνετε παράπονα εδώ για ένα καράβι που πάει Κυκλάδες, έπρεπε λέει να φωνάξει επιβάτης για να εμφανιστούν από το πλήρωμα να καθαρίσουν τη βρωμιά. Κοίταξε, σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά τουλάχιστον δεν είχε χανταϊό. Είμαστε καθαροί από αυτό.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Θετικές παραμένουν οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, όπως διαπιστώνεται στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στις τράπεζες της Ελλάδος. Στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, επαναβεβαιώθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών. Υποχώρησε τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στις 105,7 μονάδες από 106,8 τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά τον μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Αυτό που δεν είπαμε για τον Ted Turner και το CNN είναι ότι το CNN ήταν μέσα στα 4 κανάλια, 4-5 κανάλια, που μεταδόθηκαν παρανόμως και πειρατικά στην Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας του 80 από τις δημοτικές τότε αρχές. Εγώ όντας Θεσσαλονικιός και πρωτοπόρος σε αυτό το τομέα της τηλεπειρατείας, ήμουν από τους τυχερούς που λόγω δημαρχίας Σωτήρη Κούβελα, τότε που έπαιρνε το σήμα των σταθμών αυτών και το αναμετέδιδε στους τηλεοπτικούς δέκτες μας στη Θεσσαλονίκη, βλέπαμε Τζαμπαντάν, CNN, Rai Uno, Super Channel που ήταν ένα βρετανικό και TV Senk. Και μετά είχε βάλει και τα γερμανικά Zat 1 που βλέπαμε και, και κάποιες αισθησιακές ταινίες τότε, ήθελα να πω. Όταν βλέπαμε CNN στη Θεσσαλονίκη, κανείς άλλος. Μετά ακολούθησε και ο Everts στην Αθήνα.

0: Σάρα Τζέιν Μόρις, Missing You, κομματάρα. Σάρα Τζέιν Μόρις, η οποία έκανε backing vocals στους Communards του Τζίμι Σόμερβιλ παλιότερα. Φωνάρα όμως, Ελευθερία μου, το πήρα το μήνυμα. Με ρωτάς αν στέλνουμε, λέει, εδώ για την εκπομπή. Πάνω στα buttons δεν οδηγούν για να στείλεις μήνυμα, Βαγγέλη. Δώσε επιβεβαίωση. Δίνω επιβεβαίωση. Στο live24 και στο galaxy92.gr. Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος θυμίζει ότι στην συχνότητα του Super Channel μετά μπήκε το MTV που έδωσε χρώμα στη ζωή μας. Το MTV το οποίο το θάψαμε πρόσφατα. Τέλος εποχής. Έλεγε το τραγούδι Video Killed the Radio Star, αλλά τελικά μόνο το radio συνεχίζει, το βίντεο μας άφησε καιρούς. Η ώρα είναι όμως 8:31, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Ποτάμι χάλια και στα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι η Αττική Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει μποτιλιάρισμα από την έξοδο λεωφόρου Φιλής μέχρι την έξοδο Κίμης. Ξανακολλάει μετά την... Ποια εκείμηση, καλέ, τι λες στον κόσμο? Πω, παιδιά, όχι, συγγνώμη, επαναλαμβάνω. Από την έξοδο λεωφόρου Φιλής μέχρι να φτάσετε στην Πεντέλης έχει κίνηση το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα είναι καλύτερο μέχρι να φτάσετε από την Ανθούσα στην Πεντέλης. Η Καποδιστρίου πολύ δύσκολη, αλλά υπάρχει εναλλακτική, σας το έχω ξαναπεί, αν θέλετε να πάτε από Νέα Ιωνία Κηφισίας, προτιμήστε τη Σπύρου Λούι. Θα μπλέξετε αλλά λιγότερο. Κηφισίας στην άνοδο μεγάλο πρόβλημα. Από την Κατεχάκη μέχρι την Εθνικής Αντιστάσεως μετά τα πράγματα ηρεμούν. Η κάθοδος έχει πρόβλημα από Φιλοθέη μέχρι Κολέγιο Αθηνών και μετά ξανά στην Κατεχάκη. Η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα σήμερα. Πουλάκια μου και στην άνοδο. Από το Πεντάγωνο μέχρι Χαλάνδρη, Αλίμου, Κατεχάκη, καιρό είχε να μας δυσκολέψει τόσο πολύ στη στροφή από Περιφερειακό. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Λιούπολη, πολύ αυξημένη κίνηση. Μποτιλιάρισμα και στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι να φτάσετε στο Ελληνικό. Κουράστηκα. Η παραλιακή από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ στην άνοδο και στην κάθοδο το πέταλο εκεί από Θησαίος μέχρι την Μαρίνα Φλίσβου. Να σας πω και για το κέντρο. Βασιλής Σοφίας λεωφόρος Κωνσταντίνου πρόβλημα. Η Βασιλής Σοφίας μέχρι τη Βουλή θα σκολέψει. Σταδίου είναι κόκκινη και η Πειραιός από το Θησίο μέχρι την Ομόνια. Πολύ ωραία δεν περνάμε. Συν όλα τα άλλα, με τα προβλήματα που έχουμε στην ξηρά, έχουμε προβλήματα και στον αέρα, διότι από ό,τι διαβάζω στη Θεσσαλονίκη που λέγαμε και προηγουμένως, η γνωστή εταιρεία Ryanair σκέφτεται να κλείσει τη βάση της, με αποτέλεσμα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βέβαια δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, κάνουν τις διαπραγματεύσεις, γιατί λέει είναι πολύ μεγάλο το κόστος, οι χρεώσεις κτλ. Υπάρχει κόντρα μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της εταιρείας του αεροδρομίου. Οι ανακοινώσεις από την αεροπορική εταιρεία, λέει, θα γίνουν αύριο. Ελπίζουμε να μην κλείσει, να διατηρηθεί η βάση εκεί, γιατί αυτό σημαίνει χάσιμο θέσεων εργασίας, χάσιμο κίνησης σε μια περίοδο που δεν είναι και καλύτερη για τις αεροπορικές μεταφορές. Έλα ρε παιδιά, βρείτε τα ρε εσείς, για την παρέα μου.

0: Καλημέρα και στο Γιάννη που ετοιμάζεται για το γραφείο. Words don't come easy από τα αγαπημένα του F. Farrar David. Καλημέρα και στον Κώστα από Κολωνάκη που δεν ξύπνησε με καλή διάθεση. Λέει: πες για Τσιμισκή και Αγία Όλγα. Καταρχάς είναι Βασιλή Όλγα. Μάθηκε κάτι. Τι ξέρει, λέει εσύ από αθηναϊκού δρόμου, Κώστα Κολωνάκη. Κώστα μου, άμα δει τι χιλιόμετρα έχω κάνει, θα βάλει τα κλάματα στην Αθήνα. Καλημέρα και σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή και φυσικά συναντάτε προβλήματα, γιατί κάθε μέρα είναι μέρα με προβλήματα στο, στην Αθήνα. Δεν υπάρχει μέρα να πεις ότι ρε παιδί μου σήμερα δεν είχε κίνηση. Πολύ ωραία ήταν, εκτός και αν είναι κάποια αργία. Χτες είχαμε την πρόβα του Φέρτο. Βίντεο 30 δευτερολέπτων εμφανίστηκε στο site της Eurovision από την εμφάνιση των συμμετοχών και φυσικά την ελληνική εμφάνιση. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος στο Twitter που διάβαζα που περίμενε πώς και πώς να δει τον Ακύλα. Είναι πορωμένοι οι Eurofans και όχι μόνο. Και είδαμε το συνδυασμό των visuals με ρεαλιστικά props που έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Ακύλα, ακολουθώντας την αισθητική του video game. Είναι μετά από πάρα πολύ καιρό η Ελλάδα παρουσιάζεται μέσα στα φαβορί με ένα πολύ καλό τραγούδι και με ένα πολύ καλό οπτικοακουστικό show. Και πολύ καλό, έτσι, πολύ καλλιτεχνική ροκ εμφάνιση, ας το πω, ροκ. Καταλαβαίνετε ποια έννοια του εκπροσώπου. Γιατί για πολλά χρόνια είχαμε λίγο συνηθίσει σε αυτό την αισθητική συγκεκριμένων ανθρώπων που έστελναν τραγούδια στην Eurovision, η οποία ήταν να είναι ένα νέο κορίτσι, το οποίο να είναι λίγο σεξι, να έχει κάτι ονειρικά φωνητικά, να έχει κάνα εντυπωσιακό έτσι, πολύ συμβισμένα πράγματα, πολύ by the book, πολύ σύμφωνα με συνταγές. Αυτό φαίνεται να διατηρεί μεγαλύτερες ελπίδες και φαίνεται και στα στοιχήματα που παραμένουμε δεύτεροι. Κουράζεσαι, λέει, να λες τους δρόμους. Γιατί σε δεν κουράζεσαι να οδηγείς τους δρόμους της Αθήνας? Τι πω, καταλάβω ότι. Φίλε, τι έπαθε σήμερα? Γιατί? Αγάπη μόνο. Λοιπόν, δεύτερη παραμένουμε στα στοιχήματα. Όπως σας έλεγα, πρώτη είναι η Φιλανδία, μετά είμαστε εμείς. Και οι ημιτελικοί έρχονται την επόμενη Τρίτη. Μπαίνει, ανεβαίνει στην πίστα της. Πίστα το λένε αυτό? Της Βιέννης.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
10: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
11: Σήμερα στην αγαπημένη σας ενότητα όλοι έχουμε έναν φίλο που έχει ένα εκνευριστικά δυνατό ringtone στο κινητό του, το οποίο δεν είναι αυτό το πράγμα, το τα γνωστά των εταιριών. Είναι κάτι, ένα θέμα από κινηματογραφική ταινία, ξέρω εγώ, είναι ρε παιδί μου ο τελευταίος των Μοϊκανών. Η επέλαση της ελαφράς ταξιαρχίας. Δεν είναι το κινητό, να σου πω, το κινητό δεν είναι συναγερμός, δεν είναι 112. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να βαράει κινητό και να νομίζουμε ότι έχουμε σεισμό, έχουμε επιθεωμηνία. Βάλ το κινητό σε κάτι διακριτικό αν είσαι σε χώρο δημόσιο. Αν θες να είσαι σπίτι και να βαράει το κινητό σου και να βαράει λες και είναι grand casa, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει να τη βάλεις και να βάλεις και εφηθόδη. Δεν με νοιάζει να βάλεις ringtone τα καγγέλια. Από τη στιγμή που είσαι σε ένα χώρο που δουλεύεις με άλλους ανθρώπους, πρέπει λίγο να συμμορφωθείς κι εσύ. Βάλε κάτι διακριτικούλι. Είναι ορισμοί που το κάνουν έτσι. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, παιδιά, είναι κανόνας. Όσο διακριτικό και να είναι το ringtone ενός κινητού, πάντα είναι αγχωτικό ή ένα ξυπνητήρι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τουλάχιστον βάλτε το σε κάτι κόσμιο. Όχι να βαράνε λες και είναι ο Μπουγάς, ξέρω εγώ, το θέλεις μπαράκια πάμε. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε και στο Instagram με κάνετε follow, Βι Χαρισόπουλος, και τώρα χτυπάει λίγο το κινητό, φαντάζεσαι. Το οποίο με ένα κανονικό κινητό. Κανονικό χτύπημα, δεν είναι από αυτά τα. Που είναι κάτι guides που βάζουν ορισμένοι. Άντε τώρα. Πάμε σε κάτι έτσι ερωτικό. Slave to Love, Brian Ferry, στον Galaxy 92.

0: Αν φέρει τον Galaxy 92, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Ανθή, η οποία λέει εδώ ένας τέλεχος εντός εισαγωγικών είχε λέει στο κινητό του το Who Let the Dogs Out σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε διασκεδάσει λέει και εκείνη την ημέρα. Τώρα είναι ωραίο όντως ρε εσύ πραγματικά να έχεις δουσού και να ακούγεται Who Let the Dogs Out, και γιατί αυτός κανονικά έπρεπε να αποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πάρα αυτά. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι ασύμβατα. Πες με παλιωμοδίτη, πες με περίεργο που θα με έχεις πει ήδη. Αχ, λέει εδώ ένας άλλος, πάλι αφρικανική σκόνη πόσο μου λείψε. Ο Χρήστος από την Τρίπολη, πες τα Ευαγγέλη που βάζουν στα κινητά κλαρίνα και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ μια άλλη φίλη θέτει ένα άλλο πρόβλημα. Λέει έχω μια φίλη η οποία όλη την ώρα θέλει πιπί της και τρέχουμε να βρούμε λέει βεσέ έλεος. Μήπως η φίλη έχει προστάτη?
1: Galaxy 92.
0: Έχει πάει, έχει κάνει PSA, έχει πάει σε ουρολόγο να της κάνει τη δακτυλοσκόπηση, να δούμε τι γίνεται. Συγγνώμη, δεν άντεξα. Kim Carnes.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes στον Galaxy 92. Θέλω την άποψή σας για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, γιατί βγήκε ο Sting και είπε ότι δεν θα αφήσει στα παιδιά του την περιουσία του, ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος περιουσίας του, λέει, γιατί πρέπει να δουλέψουν. Αυξάνονται πάρα πολύ οι πλούσιοι και οι διάσημοι, οι οποίοι αρνούνται να αφήσουν κληρονομιά στα παιδιά τους. Το οποίο όμως το σκεφτείς με την πρώτη σκέψη, λες, τη γαϊδούρια, ρε παιδί μου. Τα παιδιά τους τα αφήνουν να αναγκαστούν να δουλέψουν. Απ' την άλλη όμως έχεις και τη λογική ότι πρέπει να δουλέψεις τη ζωή σου, να εργαστείς, να μοχθήσεις για να αποκτήσεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα έτοιμα. Τώρα εδώ κάνετε συγκρίσεις με Έλληνες, Υπάρχει κανένας Έλληνας πλούσιος που να το έχει πει αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο 74χρονος πλέον Sting γέλασε όταν σε συνέντευξή του στο CBS News Sunday Morning ρωτήθηκε αν το να μην κληρωθεί στην περιουσία του στους τρεις γιους του και τις τρεις κόρες του, και πολλά, εξακολουθεί να είναι η πρόθεσή του. Η απόφαση του σχετίζεται με την επιθυμία του να βρουν το δικό του δρόμο στη ζωή. Ο Sting εξήγησε στον δημοσιογράφο ότι θεωρεί πως το να λες τα παιδιά σου πως δεν χρειάζεται να δουλέψουν είναι μια μορφή κακοποίησης, για την οποία ελπίζω να μην γίνω ποτέ ένοχος. Γιατί μετά το παιδί, θεωρεί ο Sting, και σωστά εδώ, αν θέλετε την άποψή μου, ότι κακομαθαίνει. Μετά τα έχει όλα έτοιμα. Βέβαια, και ποιος γονιός δεν θέλει το παιδί του, ας πούμε, να έχει καλύτερες ευκαιρίες από το ίδιο. Ακόμα, ειδικά όσοι έχουν μοχθήσει, άμα είσαι φτωχός και αποκτήσεις κάποια πράγματα με πολύ μόχθο, τότε έχεις πολύ μεγαλύτερη επιθυμία τα παιδιά σου να μην περάσουν το ίδιο. Ο Sting ήταν ένας δάσκαλος, να σας θυμίσω. Ο Sting ήταν ένας δάσκαλος στο επάγγελμα, ο οποίος κάποια στιγμή βαρέθηκε το δασκαλιλίκι και τα παράτησε και έγινε ροκ τραγουδιστής. Θέλει πολλή συζήτηση, θέλω την άποψή σας στο Live 24 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Προς το παρόν, break.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.

0: Αυτό είναι ο Terry Hall. Με αυτόν ξεκινάμε την τρίτη και καλύτερη ώρα τη εκπομπή στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλου. Ο Βαγγέλης Αρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Δεν ανήκει στου ευνοημένου. Μάλλον ανήκει στου ευνοημένου του προηγούμενου θέματος. Λέγαμε για του πλούσιου που αφήνουν, που δεν θέλουν να αφήσουν κληρονομιά στα παιδιά του. Οι γονεί μου βεβαίω δεν ήταν πλούσιοι, κάθε άλλο παρά αυτό. Αλλά ο πατέρα μου τουλάχιστον λίγο πριν φύγει, κατάφερε και πήρε ένα στεγαστικό δάνειο για να μπορέσουμε να αγοράσουμε ένα σπίτι, το οποίο το χρησιμοποίησαμε στη πορεία για κάποια οικονομική ενίσχυση. Οπότε εδώ ανήκει η συζήτηση, λέει εδώ ένα φίλο, θα επιτρέψει δηλαδή, λέει ο Sting, την πιθανότητα να αποτύχουν παταγωδώς και να σχολιαστεί το όνομά του αρνητικά μέσω μιας κακής ζωής των παιδιών του. Ας μην δώσει όσα έχει, λέει. Πρέπει να τους δώσει οικονομική όθηση. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ένας άλλος λέει: δεν τα αφήσουν και στο δρόμο. Είναι ήδη ευνοημένα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οπότε, πολύ σωστή άποψη και εφόσον το δέχονται και τα παιδιά, ήδη έχει γίνει καλή δουλειά στην ανατροφή τους. Δεν νομίζω ότι θα το δέχονται τα παιδιά. Δεν νομίζω, δηλαδή. Δεν ακούσαμε και την άποψη των παιδιών του Sting, αλλά δεν είναι μόνο Sting, είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Νομίζω ο Άστον Κούτσερ νομίζω είναι της ίδιας άποψης, αλλά αυτός πρέπει να είναι πιο hardcore, τύπου να μην τους αφήσει ούτε φράγκο. Λέμε πάντα για τους πλούσιους γονείς οι οποίοι δεν αφήνουν κληρονομιά στα παιδιά τους με τη λογική ότι πρέπει να μοχθήσουν και τα ίδια για να αποκτήσουν τα αυτά που θέλουν να αποκτήσουν, εν πάση περιπτώσει. Όμως είναι 9 και 4, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα ήρεμα πράγματα. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με νεφός από το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12, συγγνώμη, μην τρομάζετε. Από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν αναφέρει τίποτα εδώ για αφρικανική σκόνη, αν και εγώ νιώθω με να εγρέζει στην ατμόσφαιρα. Είναι η ιδέα μου. Τι βλέπετε εσείς? Για τη συνέχεια, τραγουδάρες Ed Sheeran, YouTube, Belinda Carlisle. Καλημέρα.

0: Να, κάπως έτσι είναι η φωνή μου σήμερα, σαν του Τζο Κόκερ. Unchained my heart. Καλημέρα. Κάπως συμφωνώ, λέει εδώ άλλη ακροάτρια ή άλλος ακροατής. Όταν μιλάς, λέει, για τέτοια μεγέθη περιουσίας, είναι πολύ εύκολο τα παιδιά να μεγαλώσουν θεωρώντας τα πάντα δεδομένα. Να μην αφήσεις όμως τίποτα με τέτοια περιουσία. Είμαι στη μέση. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν μπορεί να έχεις τόσα λεφτά και να μην αφήσεις τίποτα, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή, σου πάει καρδιά. Δεν ξέρω. Πρέπει να το επιβάλλεις τον εαυτό να πεις: είναι πολύ αρχή μου να μην αφήσω τίποτα από την τεράστια κληρονομιά. Αυτά κάνεις, λέει, σε ακούω από εποχή Νίτρο με τα κορίτσια. Με είχατε σώσει πολλά πρωινά, να ξέρεις. Πολύ ωραία και συγκινητικά τα μηνύματά σας. Αλλά μην συγκινηθούμε άλλο, γιατί ξέρετε, εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά εδώ στον Galaxy 92. Το Day Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο. Η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από, από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, στην τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου, το Σάββατο, το Regency Casino Mont Parnassus, μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση, θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα φέτος. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Mont Parnassus μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, τραγουδάρες, και για τη συνέχεια έχουμε Prince, έχουμε Lightning Kids και έχουμε και U2, αλλά πρώτα Ed Sheeran.
1: Galaxy 92.

0: Καλημέρα και στη Χαρά από τη Λαχαναγορά. Κάνει και ρήμα. Την Κυριακή λέει θα πιούμε και μπυρίτσες, δηλαδή στην παράσταση. Η παράσταση stand-up comedy που κάνω την Κυριακή στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, στο αμφιθέατρο, 4.30 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω την ώρα γιατί είναι λίγο περίεργη για παράσταση, αλλά είναι λόγω του φεστιβάλ μπύρας που γίνεται. 4.30 το απόγευμα λοιπόν βγαίνω στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης στο Γκάζι. Σας περιμένω όλους εισιτήρια στο more.com. Είναι η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει στη ζωή μου, γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Και εκεί, επειδή υπάρχει το φεστιβάλ μπύρας, βεβαίως θα πιείτε και μπύρες, βεβαίως. Γιατί θα σας πω εγώ αν πιείτε. Αρκεί να μην οδηγείτε μετά. Καλημέρα, λέει ο Θοδωρής. Είμαι σε αίθουσα αναμονής ιατρίου. Είμαι εγώ, δύο καλόγριες και δύο γιαγιάδες. Και μπήκε ο ήχος στο κινητό αντί για ακουστικά. Ποια αντέδρασε πρώτη? Δεν ξέρω, είναι κάποιο ένιγμα αυτό, κάποιο quiz? Πες μας εσύ να μου, θέλω να μου πεις τώρα τι εννοούσες ακριβώς, γιατί δεν το πιάσα εγώ. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια μεγάλη, μάλλον παγκοσμίως υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση, γιατί στην Ιαπωνία υπάρχει ένα εστιατόριο από αυτά τα γκουρμέ που τι έκανε, σέρβιρε διάφανες φέτες κρέατος. Καλά ακούσατε, διάφανες, ούτε καν, δηλαδή τις βάλανε στο γκριλ και φαινόταν κάτω οι γραμμές αυτές της γκριλιέρας. Αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη ότι το παράκανε. Τα σχόλια ήταν καταιγιστικά και γεμάτα χιούμορ, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν υπάρχουν πλέον διάφανα γουρούνια. Τι εννοώ διάφανες τώρα εγώ? Εγώ εννοώ ότι αυτοί, επειδή πώς κόβεις το προσούτο και είναι το προσούτο λεπτό, αυτοί κόψανε κρέας χοιρινό, αλλά το κόψανε τόσο λεπτό που ήταν σαν να βλέπεις από μέσα. Πώς κάνεις καμιά φορά φραπέ και δεν έχεις βάλει πολύ καφέ και βλέπεις ανάμεσα από το ποτήρι μέσα, βλέπεις τον τοίχο. Κάπως έτσι. Ο χρήστης που έκανε την αρχική ανάρτηση σημείωσε χαριτολογώντας ότι το stealth pork, όπως ονομάζεται το πιάτο, έχει και τα θετικά του. Οι πελάτες, λέει, μπορούν να καταναλώσουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό φετών από το συνηθισμένο και στη συνέχεια να καφιούνται στους φίλους τους για την τεράστια ποσότητα που έφαγαν. Λοιπόν, εδώ να ξεκινήσουμε να μου πείτε. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μικρότερο, η μικρότερη μερίδα ή η πιο περίεργη μερίδα που έχετε φάει ποτέ σε εστιατόριο. Του τύπου να ήρθε, ρε παιδί μου, και να πάτε, ξέρω εγώ, κάνατε κάποιο λάθος, είναι μήπως. Έχετε φέρει κάτι λάθος εδώ πέρα? Δηλαδή, έχω φάει και εγώ τέτοια πολλά, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ τώρα το πιο μικρό που να έχει υπάρξει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα break, θα κάνουμε εδώ τη συμφωνία. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφω αμέσως μετά. Θέλω μηνύματα στο Live24. Ποια είναι η πιο μικρή μερίδα που έχετε φάει σε δίθεν γκουρμεδιά? Γράψτε μου εσείς εστιατόρια, δεν το πω στον αέρα, απλά να ξέρω. Θα το περιγράψω εγώ με τον τρόπο μου, μην στεναχωριέστε.
1: Διαφημίσεις.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Kiss. Πριν στο Galaxy 92, λέει ένας φίλος εδώ. Φίλος, τέλος πάντων. Λέει, στην παράσταση λέει, βάλε πλέγμα να μην σου πετάνε μπύρες. Σαν τους Blues Brothers για ένα πράγμα είναι αυτό. Μου γράφεται εδώ για τα γκουρμέ. Λέει, δεν πηγαίνω σε γκουρμέ, μικρά σουβλάκια έχω σερβιριστεί. Ο Γιώργος από το Λουξεμβούργο λέει, στην την κρεατομηχανή, λες εδώ, δεν έχω πλησιάσει ποτέ κουζίνα. Στο Παρίσι λέει, μπιφτέκι ταρτάρ σε ένα πιατάκι του καφέ. Μια κουτσουλιά από κοιμά που μόλις βγήκε από την κρεατομηχανή σου σερβίρανε. Αχ, βρέρμε, πόσο πλήρωσες γι' αυτό? Γενικά οι μικρότερες μερίδες είναι σε γκουρμεδιάρικα του Παρισιού. Δυσκολεύεσαι να τα πιάσεις με το πιρούνι. Δεν νομίζω. Έχω πάει στο Παρίσι, έχω φάει ταρτάρ και ήταν μια χαρά μερίδα, πρέπει να σου πω. Στην Αθήνα έχω φάει πολύ περίεργα. Που σου φέρνουν μια ελιά, μια πατάτα. Σου λένε μια baby πατάτα, μόλις τη γεννήσαμε. Διάφορα τέτοια, κάτι λεπτές φλίδες που σου σκάνε και τα λοιπά. Και τα πληρώνεις αυτά, ξέρω εγώ, 40 ευρώ το πιάτο. Βέβαια παλιά ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Τώρα κάπως έτσι έχουν βελτιωθεί και οι τιμές παραμένουν μεγάλες, αλλά οι μερίδες έχουν γίνει πιο λογικές. Και υπάρχουν και εστιατόρια τα οποία έχουν πάρει την αισθητική της ταβέρνας και βάζουν λίγο έτσι πιο μπαμπάτσικες, αλλά πρέπει να ξέρεις που θα πηγαίνεις. Γράψτε μου λοιπόν και εσείς ποιες είναι οι πιο έτσι εξοργιστικές μερίδες που έχετε πάρει ποτέ σε εστιατόριο, αλλά η ώρα είναι 9.30 που σημαίνει ότι... Ότι έχουμε...
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Την κίνηση στην πόλη, βέβαια. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει νεύρα σήμερα, πολλά νεύρα από το πρωί. Από τις 7.30 ώρα είναι όπως τον αφήσαμε. Δηλαδή, πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αττική Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι να φτάσετε στη Λεωφόρο Κύμης έχει μποτιλιάρισμα. Μετά επεκκινεί ροή μέχρι την Πεντέλης. Όπου στην Πεντέλης τελειώνει το μποτιλιάρισμα από την άλλη πλευρά, δηλαδή για Ελευσίνα. Από Γέρακα μέχρι Πεντέλης είναι για Ελευσίνα μποτιλιάρισμα. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα είναι κόκκινη από την Πανόρ μέχρι να φτάσετε στο Χαλάνδρι και η κάθοδος έχει πρόβλημα και πιο ψηλά από το ΚΑΤ μέχρι την Αγίου Θωμά. Η Μεσογείο αρχίζει και εξομαλύνεται. Η Αλίμου Κατεχάκη θα σας δυσκολέψει λίγο πριν τη διασταύρωση με Κοκκινοπούλου. Βελτιώνεται η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη για Καρέα, είναι καλούτσικη, αλλά δεν είναι το ίδιο η Βουλιαγμένης που θα σας δυσκολέψει στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού και στην άνοδο στο ύψος της Γλυφάδας. Παραλιακή με ένα περίεργο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο στο ύψος του Αγίου Κοσμά. Λέω περίεργο λόγο του σημείου και στην κάθοδο πάλι πρόβλημα από την Μαρίνα Φλίσβου μέχρι την Αμφιθέας. Η άνοδος παραλιακής είναι μια χαρά, όλος περίεργος. Στο κέντρο η Συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω είναι χάλια μαύρα, η Αμαλία στο ίδιο, η Βασιλή Σοφίας και ο κλασικός εκνευριστικός οδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι να φτάσετε Χίλτον. Μετά το πράγμα λίγο ηρεμή. Η Αλεξάνδρα στα έχει τα θέματά της τώρα, την ασλεψέμα. Τι τραγουδάρα είναι το Kiss του Prince, λέει. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να κουνιέται μέσα στα μάξι με αυτό. Βεβαίως. Η Ανθή λέει το επεισόδιο του που λέγαμε το Αδύναμο Κρίκου θα προβληθεί αυτό το Σάββατο. Είδα σποτάκι. Με έδειξε και εμένα, αλήθεια. Τι λέω, βλακίες, Ναι, θα είμαστε στον Αδύναμο Κρίκο. Είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή που παίξαμε εκεί για καλό σκοπό. Αύριο νομίζω στις 8. Στο Open. Στο Open είναι σίγουρα, νομίζω ότι είναι στις 8. Επίσης να βλέπετε κάτι ψήνεται, γιατί εκεί είναι δική μου εκπομπή. Δική μου, ενώ εκεί που είμαι εκφωνητής, κάθε απόγευμα στις 5 και 4 στον Αντένα. Για τη συνέχεια έχουμε Lightning Kids, φοβερή διασκευή του Boys of Summer. Έχουμε Take My Breath Away και Summer Sun από Texas.
2: Galaxy 92. Okay.
3: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Να το αφιερώσουμε αυτό στους πιλότους, μια που τώρα έχουμε και το θέμα της έλλειψης καυσίμων για τα αεροπλάνα. Να το αφιερώσουμε στους πιλότους και στις αεροσυνοδούς, γιατί φημολογείται ο κλάδος ως πολύ ερωτικός. Ότι μετά τους γιατρούς και τις νοσοκόμες ή τις γιατρούς και τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι παρεξηγήσετε με τον νοσοκόμες, είναι και ο κλάδος των πιλότων με αεροσυνοδούς πάρα πολύ ερωτικός. Λένε. Take my breath away από την ταινία Top Gun, βεβαίως, γι' αυτό όλη αυτή η ιστορία. Ο Μάνος μας στέλνει μήνυμα για το θέμα των γκουρμέ εστιατορίων. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, πριν από καιρό σε ένα νησί των Κυκλάδων, σεφ με αστέρι Μισελέν πριν 3 χρόνια. Καπνιστό χέλι με βάση αρμύρα. Μ' αρέσει που γράφει σε παρένθεση τι είναι η αρμύρα. Και νομίζω με κάποιο πληγούρι. Πραγματικά πεντανόστιμο, αλλά το χέλι ήταν στην κυριολεξία 3 πυρουνιές. Επίσης δοκίμασαν και τα παιδιά μου και έμειναν νηστικός. Έφαγαν χέλι τα παιδιά. Δεν τα πήγες να φάνε κανένα χάμπουργκερ. Δεν τα πήγες κανένα σουβλάκι. Έφαγαν χέλι τα παιδιά. Ξέρω πόσο κάνει αυτό, έπρεπε να του πεις. Το χέλι αυτό. Λοιπόν, η Νεφέλη όμως έστειλε το καλύτερο μήνυμα. Ρε Χαρισόπουλε, εσύ με τόσες εκπομπές, λέει, είσαι για να παίρνεις Πόρσε Καγέν στο τέλος της χρονιάς. Φτιάξε καφέ να στα πω, Νεφέλη. Πόση ώρα έχεις. Δεν είμαι και ο Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος εμφανίστηκε στο Met Gala με ρολόι αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο μόνος, λέει, που θα μπορούσε να αντεπεξέλθει σε αυτό το τεράστιο ρολόι είναι, λέει, ο Ντουέιν. Σιγάρε, Ντουέιν, The Rock. Είναι αυτός που έπαιζε στο The Rock. 3,3 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα δηλαδή αυτό δεν είναι προκλητικό, ρε φίλε. Λέγεται Billionaire 3 το ρολόι. Έχει μέγεθος 54 χιλιοστά, πολύ μεγαλύτερο από τα περισσότερα ανδρικά ρολόγια, τα οποία συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 36 και 40 χιλιοστών. Το έχει μεγάλο το ρολόι ο Dwayne, κατάλαβες.
1: Galaxy 92.
0: Λάμε να μετράμε τα ρολόγια. Εγώ δεν φοράω κιόλας, φαντάσου. Φαντάσου, Νεφέλη, δεν έχω λεφτά να πάρω ρολόι. Ένα ρολόι είχα, μου το κλέψανε. Μη φανταστείς. Μου το κλέψανε γιατί δεν έβλεπα την ώρα να πληρωθώ.

Let's stick together, Roxy Music, σε ένα από τα πιο ωραία βίντεο κλιπ με τον ωραία βίντεο κλιπ, τέλος πάντων, τώρα με τον Brian Ferry με μουστάκι ρεμπέτι και την Τζέρι Χολ σε ρόλο τίγρης, ντυμένη σαν αυτά τα λούτρινα. Εδώ μου στέλνει η Λένα, λέει, Βαγγέλη, το τραγούδι του γάμου μας έβαλες. Με αυτό μπήκα τα αλήθεια. Ωραία, σωστή. Επίσης πολύ ωραίο μήνυμα, λέει εδώ ένας, λέει, προκλητικό, λέει, δεν είναι το ρολόι, προκλητικό είναι που ο Dwayne δηλώνει ηθοποιός. Όντως, η Δήμητρα λέει, καλημέρα Βαγγέλη, το αεροπορικό επάγγελμα είναι, το αεροπορικό επάγγελμα όντως είναι ερωτεύσιμο, με την καλή έννοια όμως, όχι πονηρά. Δηλαδή ποια είναι η πονηρή έννοια και ποια είναι η καλή έννοια. Όταν λέμε ερωτεύσιμο, το βλέπεις και θες να το βάλεις κάτω. Αυτό είναι το ερωτικό επάγγελμα, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τώρα. Μια που λέμε για τους πιλότους, λέγαμε προηγουμένως για το θέμα των αεροδρομίων και των καυσίμων. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Επειδή πλησιάζει καλοκαίρι, γνωστός CEO πολύ γνωστής εταιρείας από την Ιρλανδία εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τους μεθυσμένους επιβάτες, οι οποίοι προκαλούν συνέχεια προβλήματα μέσα στα αεροσκάφη, γιατί είναι πιωμένοι. Πέφτει ξύλο εν ολίγης σε ορισμένα αεροσκάφη και μάλιστα είναι, λέει, πολύ χειρότερο το πρόβλημα τελευταία. Η δικιά του η αεροπορική εταιρεία αναγκάζεται να κάνει αλλαγή πτήσεων, να αλλάξει δρομολόγια, δηλαδή είναι να προσγειωθεί, ξέρω εγώ, σε ένα, να πάει στο Μπιλμπάο, ξέρω, ή στο, τι να πω τώρα, στο Παρίσι και πάει σε άλλη πόλη, ξέρω, ή γυρίζει πίσω, δεν ξέρω, έτσι λέει, του divert. Ένα, λέει, δρομολόγιο τη μέρα αλλάζει πορεία λόγω κακής συμπεριφοράς επιβατών. Φαντάσου, μπαίνεις μέσα, πας ταξίδι και είναι ο άλλος πιωμένος και αρχίζει και λέει, α, μου πεις εμένα, θα καραγκιόζει. Είναι σαν να είσαι σε ελληνικούς δρόμους αυτά τα δρομολόγια, που είναι συνήθως Άγγλοι επιβάτες, οι οποίοι πηγαίνουν στην Ίμπιζα ή πηγαίνουν, ξέρω εγώ, σε άλλους προορισμούς που πάνε και τα πίνουν. Και γιατί συμβαίνει αυτό τώρα και τι ζητάει ο CEO αυτός? Λέει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα μπαρ των αεροδρομίων, πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάποιος φεύγει με δρομολόγιο 7 η ώρα το πρωί, αρχίζει και πίνει από τις 5-6 το πρωί και είναι πιώμα όταν μπαίνει στο αεροπλάνο. Και ζήτησε, λοιπόν, να μπει ένα όριο, και μάλιστα ακόμα και όριο 2 ποτών, δηλαδή ο επιβάτης που θα ταξιδέψει με αεροπλάνο να πίνει το πολύ 2 ποτά πριν ανέβει. 2 ποτά, δεν είσαι ήδη γκολ? Θα μου πεις, Άγγλοι είναι αυτοί, για να γίνουν γκολ πρέπει να πιούν 2 μπουκάλια. Άρα τι γίνεται, τι προβλήματα για ο κόσμος. Να πηγαίναμε ταξίδια εμείς και σπίναμε τσάι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μερικά δρομολόγια, ειδικά αν έχεις τίποτα συνεπιβάτες οι οποίοι είναι εκνευριστικοί, έχουν κομπολόγια, έχουν παιδιά που φωνάζουν ή είναι από αυτούς που απλώνονται και νομίζουν ότι είναι στο κρεβάτι τους και κοιμούνται, εκεί το χρειάζεται το κρασάκι σου. Με Walk of Life σας αποχαιρετώ και σήμερα τελείωσε ο σινεμάς. Αυτό ήταν 4 ώρες παράνοιας. Φτάνει. Έχετε η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη, κουράγιο, υπομονή στους δρόμους, μην κάνετε σαν τους Άγγλους τους πιωμένους επιβάτες. Και να μην ξεχνάτε, δεν θα μας φάνε αυτοί, εμείς θα τους φάμε. Πολλά φιλιά, καλημέρα.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Τα παιδικά βιώματα έως την ηλικία των 7 χρόνων καθορίζουν την ψυχική διαμόρφωση στον ενήλικα. Και μπορεί να μην δίνετε σημασία πιστεύοντας πως δεν σας επηρεάζουν, όμως οι επιπτώσεις στο σήμερα είναι έκδηλες χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Θα περιγράψω μερικά από αυτά για να σας υπογραμμίσω πως δεν είναι και τόσο ανώδυνα. Νούμερο 1. Αν στην οικογένειά σας δεν εκφράζατε τα συναισθήματά σας και τα κρατούσατε μέσα σας, στο σήμερα πιθανά να βιώνετε έντονο άγχος και να δυσκολεύεστε να συνδεθείτε ουσιαστικά στις σχέσεις σας. Νούμερο 2. Αν οι γονείς σας ήταν υπεραπαιτητικοί και πιεστικοί. Ως αποτέλεσμα στο σήμερα παλεύετε να νιώσετε την αξία σας μόνο όταν την αποδεικνύετε μέσα από τα επιτεύγματά σας. Νούμερο 3. Αν βιώνατε απόρριψη και τιμωρία επειδή ήσασταν ένα δύσκολο παιδί, στο σήμερα οδηγήστε σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλειες. Νούμερο 4. Αν οι γονείς σας δεν ήταν αρκετά παρόντες, αυτή η απουσία έχει σαν αποτέλεσμα στην επιλογή συναισθηματικά μη διαθέσιμων συντρόφων, αναπλάθοντας υποσυνείδητα το βίωμα της απόρριψης. Αν σε κάτι από αυτά ταυτίζεστε, μπορείτε να εντοπίσετε τα παιδικά βιώματα και να τα διαχειριστείτε στο εδώ και τώρα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
9: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι εδώ.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
14: Πού?
13: Στο καζιμάτι φυσικά.
14: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
15: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Galaxy 92.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπανικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα.
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210 99 59 970.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Και κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος από το Memo Coen. Καλό μεσημέρι.
1: Διαφημίσεις.
2: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
3: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
9: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
10: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Galaxy 92. Μπροστά μου έχω ένα μικρόφωνο και έχω μία αποστολή. Να σας κρατήσω συντονισμένους, χαμογελαστούς και μουσικά γεμάτους για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές, πάμε γρήγορα.
1: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι. Στην
3: Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ψάχνει τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
11: Τι.
10: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
11: Δεν ήταν όνειρο. Ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά.
1: Το ΔΕΗ Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Regency Casino Montparnasse ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχτεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρώμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Montparnasse μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπανικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ένα στέλεχος εντός εισαγωγικών είχε λέει στο κινητό του το Who Let the Dogs Out σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε διασκεδάσει λέει και εκείνη την ημέρα. Τώρα είναι ωραίο όντως ρε εσύ πραγματικά να έχεις δουσού και να ακούτε Who Let the Dogs Out.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92. Να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες στάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Γνωστός CEO πολύ γνωστής εταιρείας εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τους μεθυσμένους επιβάτες. Λέει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα μπαρ των αεροδρομίων, πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάποιος φεύγει με δρομολόγιο 7 η ώρα το πρωί, αρχίζει και πίνει από τις 5-6 το πρωί και είναι πιώμα όταν μπαίνει στο αεροπλάνο. Και ζήτησε λοιπόν να μπει ένα όριο, και μάλιστα ακόμα και όριο 2 ποτών. Δηλαδή ο επιβάτης που θα ταξιδέψει με αεροπλάνο να πίνει το πολύ 2 ποτά πριν ανέβει. 2 ποτά δεν είσαι ήδη γκολ. Θα μου πεις Άγγλοι είναι αυτοί, για να γίνουν γκολ πρέπει να πιούν 2 μπουκάλια.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θα ήθελα ένα jet ski.
1: Δικό σου.
2: Πάμε τη δεύτερη.
0: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
1: Εύκολο, ελαφρύ είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη.
0: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
0: Ναι.
3: Για το Final Four.
0: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
1: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
0: Κέρδισα.
1: Τι?
0: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
1: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφήντε με πας μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο στο Α.
11: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
10: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
11: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο στο Α.
10: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
11: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
10: Ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
11: Μπαμπάκα μου.
12: Galaxy 92.

the way it is. Το κυκλοφορούν τώρα, είναι πάρα πολύ τη μόδα και κάτι ταμπέλες για να βάλει στον τοίχο διακοσμητικές που λένε It is what it is. Αυτό το λένε νομίζω περισσότερο οι μαφιόζοι, δεν το λένε. It is what it is. Σίγουρα το λέγανε στον. Το χρησιμοποίησαν στο σενάριο του Irishman. Ωραία ταινία ήταν αυτή, μεγάλη βέβαια. Τρεις ώρες ήταν κάπου. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι βγήκε χθες. Πάνε 3-4 χρόνια, πόσα πάνε. Λίγη αντιλιά. Είναι αυτός ο καιρός τώρα, ο αυτός. Δεν πρέπει να το χαρακτηρίσεις κιόλας. Δεν είναι ο σούπερ κακός καιρός, δεν είναι ο σούπερ καλός καιρός. Είναι εντάξει, φέρε ένα καιρό να έχουμε να πορευόμαστε μέσα στην ημέρα σας. Σήμερα γεννήθηκε ο Γκάρι Κούπερ το 1901, η Εβίτα Περόν το 1919, ο Ιγκ Λάιτσερ το 1969, Κλίντ 68 και ο Μίστερ Μπίστ, ένας τύπος που κυκλοφορεί με απίστευτα λεφτά στο ίντερνετ, γεννήθηκε το 1998 και κλείνει σήμερα τα 28 του. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 6. Στο Καλέξε 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Πέμπτη σήμερα. Και ο μήνας έχει 7.

Ριάννα, Diamonds. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας αυτόν τον καιρό. Έχουμε πολλά πάνω από το κεφάλι μας που λένε. Αυτό το οποίο τελικά τώρα διαβάζω ότι πηγαίνει προς την Τενερίφη. 40 ταξιδιώτες έχουν φύγει από το πλοίο. Οι υπόλοιποι μένουν μέσα. Δεν θα πάει γι' αυτό. Εν τω μεταξύ έχουν βγάλει έναν τύπο που είχε ποστάρει στο Twitter το 2022 ότι το 2023 τελειώνει ο κορονοϊός, το 2026 αρχίζει ο Χάντα, πώς τον είπαμε τώρα, Χανταϊός. Ναι, εντάξει, έπεσε μέσα ο τύπος, έπρεπε να παίξει ένα, δεν ξέρω, ένα τυχερό παιχνίδι. Τι άλλο έχουμε στο μυαλό μας? Είχαμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, με αρκετές κόντρες. Έχουμε κάτι τους Ράμπο, της ΑΔΕ, που πιάσανε τα Airbnb που ήταν αδήλωτα τα έσοδα για το έτος 2023 και τους έχουν πάρει στο κυνήγι. Συνεχίζεται η συζήτηση για τα πατίνια. Ο καιρός είναι αυτός που είναι. Τουλάχιστον κάνε καλοκαίρι, να πούμε ότι σκάμε στη ζέστη. Κάνε, δεν ξέρω τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι βάζουμε το μπουφανάκι μας και φεύγουμε, αυτό το πράγμα. Και έρχεται και αφρικανική σκόνη και ενδέχεται να πιάσουμε και 32-33 βαθμούς τις επόμενες ημέρες. Αυτός είναι ο George Michael.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα.
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Το είχατε ζητήσει αυτό στο Χρωστούσα. Καλησπέρα, αυτό με την Αντιλιά είναι θέμα ανοιχτή ή κλειστή κουρτίνα. Όσο κλειστή γίνεται και αυτές τις κουρτίνες τις βαριές, τις βιομηχανικές blackout που λένε. Δεν ξέρω, ίσως είναι και θέμα δικής μου ευαισθησίας, γιατί έχω αυτό το θέμα με την ώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μην κάνετε καμιά χαζομάρα και πατήσετε το link. Εμένα μου έχουν έρθει δύο μέχρι στιγμής τέτοια μηνύματα. Λέει ο λογαριασμός, στο μιλάω για το Messenger, για το Facebook. Ο λογαριασμός σας χρειάζεται άμεση επαλήθευση. Βάλανε και μερικά θαυμαστικά εκεί. Εντοπίσαμε, λέει, ασυνήθιστη δραστηριότητα στη σελίδα σας σχετικά με αναρτήσεις και φωτογραφίες. Έλα. Ο λογαριασμός σας έχει περιοριστεί προσωρινά για τους ακόλουθους λόγους. Και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και τέλος πάντων σου λέει μετά, επαληθεύστε, γιατί θα έρθει το τέλος του κόσμου και θα σας κλείσουμε το τέτοιο. Μην το πατήσετε, μην το πατήσετε σε καμία περίπτωση. Αυτό το πράγμα είναι ιός και κυκλοφορεί εδώ και κανένα δυο μέρες.
1: Διαφημίσεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Have you ever seen the rain? Νομίζω το ταξίδι αυτού του τραγουδιού ξεκίνησε με το CCR, Creedence Clearwater Revival. Εδώ από τον Rod Stewart έχουμε χρόνο να βάλουμε ένα, δύο, αν προλάβουμε και τρίτο, και να κλείσουμε την πρώτη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Πάμε μετά να δούμε στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε τις καινούργιες ταινίες που προβάλλονται από σήμερα στους κινηματογράφους και λίγο πιο σύντομα θα ρίξουμε μια ματιά και στους δρόμους της Αθήνας.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες στάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο

0: About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield?
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Galaxy 92.

άνετα το ξανάβλεπα τον Γκρίζ 3-4 φορές. Κλασική ταινία, κλασική, κλασικά τα τραγούδια. Μουζεύεις κλασική μουσική, δεν στέκει σαν όρος. Αν και το κλασικό είναι αυτό που περνάει, ταξιδεύει στον χρόνο και αρέσει σε όλους, ανεξαρτήτως γενιάς. Στον Κηφισό πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, από τα Σεπόλια μέχρι... μέχρι τα Πατήσια. Και οι δύο βόρειοι άξονες έχουν θέμα, έχουν αρκετά πυκνή ροή. Επίσης το κέντρο της Αθήνας θέλει και εκεί υπομονή. Αν ανεβαίνετε, ποια είσαι εσύ τώρα, αν ανεβαίνετε την Πέτρου Ράλι, η Πέτρου Ράλι έχει ιδιαίτερο θέμα. Μάλλον αν την ανεβαίνετε, αν πηγαίνετε προς Νίκαια, αυτό το ρεύμα είναι, έχει πάρα πολύ πυκνή ροή. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, το ίδιο η Παραλιακή, το ίδιο η Βουλιαγμένης. Γενικότερα τώρα μπήκαμε στα μεσημεριανά, είναι και η πρώτη, το 8 με 4. Που σχολάει τώρα, οπότε είναι αρκετός κόσμος στον δρόμο. Σήμερα φτάσαμε μέχρι 23 βαθμούς με αραιές νεφώσεις. Αυτό που βλέπετε απ' έξω χαρακτηρίζεται αραιές νεφώσεις. Θα είναι ακόμα πιο πυκνές αύριο, Παρασκευή, και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 21. Αν έχετε τώρα περιέργεια για το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, 25 το Σάββατο με αραιές νεφώσεις. Ελπίζω να μην είναι σαν τις σημερινές. Και το Σάββατο πάλι θα έχουμε αραιές νεφώσεις με 26 βαθμούς. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για άλλη μια ώρα εδώ στον Galaxy 92 για δεύτερη, και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Καλή διασκέδαση.

Μισελ Κρετό εν τω μεταξύ που ακούγεται ένα τραγουδάκι από πίσω που δεν ξέρω αν είναι ακόμα παντρεμένη, πάντως ήταν σύζυγός της τότε. Είχε βγάλει τότε και είχε σπάσει τα ταμεία με το Σαμουράι. Μετά η Σάντρα έκανε πολλές επιτυχίες κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 90 για φορολογικούς λόγους. Σχηματίστηκαν η Ενίγμα, ουσιαστικά ήταν για φορολογικούς λόγους. Αν επισκίασαν ή όχι, αν ξεπέρασαν ή όχι τις προσωπικές καριέρες της Σάντρα και του Μισελ Κρετού, ίσως να είναι και νωρίς να το κλείνουμε ακόμα, γιατί ακόμα πουλάνε αυτά. Λοιπόν, πάμε σινεμά, πάμε σινεμά. Από σήμερα στους κινηματογράφους, αν έχετε όρεξη για ταινία τρόμου, Χόκουμ ή Χάκαμ, ένα από τα δύο, κάπως έτσι προφέρεται. Μουσικό ντοκιμαντέρ, Billy Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour από το Manchester, που έχει το χειρότερο αεροδρόμιο κατ' εμέ στον κόσμο. Εδώ δείτε τώρα τι γίνεται, είναι το animation της εβδομάδας με την μετάφραση του τίτλου. Κανονικά η ταινία λέγεται That Time I Got Reincarnated as a Slime, δηλαδή τότε που μετεψυχώθηκα σαν γλίτσα. Τέλος πάντων, δεν ήταν και ιδιαίτερα ελκυστικό σαν τίτλος. Τα δάκρυα της γαλάζιας θάλασσας και είναι από σήμερα στους κινηματογράφους. Γαλλική κομέντι Θα Φύγω Μία Μέρα, έχει αρκετά καλές κριτικές. Η Μαλλιαρή Detective, που είναι κάτι πρόβατα λέει που κάνουν τους detective, κομμωδία από σήμερα και αυτό. Δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα, δηλαδή αν μπορούσαν να βάλουν 0 αστέρια, νομίζω οι κριτικοί θα τα βάζανε. Αλλά παρόλα αυτά, προβάλλεται από σήμερα το Mortal Kombat το 2 και το σύνθημα Χορέψτε, χορέψτε γιατί χανόμαστε. Πίνα από σήμερα και αυτός κινηματογράφος. Χορέψτε, χορέψτε αυτό, πώς χορεύετε τώρα.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Αύξηση 14,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Φεβρουάριο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζεται σταθερά η πορεία του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς τον Απρίλιο επιτεύχθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατομμυρίων ευρώ. Έκλεισε ελαφρώς η ψαλίδα επιτοκίων καταθέσεων χορηγήσεων το Μάρτιο του 2026, καθώς οι τράπεζες διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων ενώ μείωσαν τα αντίστοιχα των χορηγήσεων σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε στο Reuters ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας και συνεργασίας στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν.
1: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 2002. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε βγάλει ο Ρόμπι Γουίλιαμς σαν το Rock DJ. Που είχε έτσι ένα περίεργο, γενικά την έχει λίγο τη δυστοπία και στο βλέμμα του και στα βίντεο κλιπ του. Όταν θα πάτε το απόγευμα στο σπίτι, δείτε το Rock DJ. Είναι έτσι λίγο περίεργο, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να στο περιγράψω αλλιώς. Δεν θέλω κιόλας. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Μα πού πήγανε οι άνθρωποι? Το Onassis ONX παρουσιάζει στην Αθήνα την πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης ONX Showcase. Μια γιορτή για τη δημιουργικότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τις νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. 21 με 24 Μαΐου στο Onassis Ready. 17 καλλιτέχνες μαζί με 4 έργα από τη συλλογή του Ιδρύματος Onassis μεταμορφώνουν το βιομηχανικό χώρο της στέγης σε ένα χώρο ζωντανού διαλόγου ανάμεσα στην καλλιτεχνική πρακτική και την τεχνολογική έρευνα. Μέσα από εγκαταστάσεις, κινούμενη εικόνα, performance και διαδραστικά περιβάλλοντα, η έκθεση παρουσιάζει έργα που εξετάζουν τι σημαίνει να παραμένουμε άνθρωποι μέσα σε συστήματα τα οποία διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογικές υποδομές. ONX Showcase Athens από τις 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
3: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: πάντως το είχα πει από το 2024 ότι είναι δύσκολο να βγάλει η Lola Young δεύτερο, να κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το Messi, και μέχρι στιγμής έχω δικαιωθεί. Να μου πεις, έκανε πολύ μεγάλο μπαμ το Messi, αλλά δεν έβγαλε μετά κάτι που να πεις ότι προσπέρασε τον εαυτό της, ξεπέρασε τον εαυτό της. Πρώτα μας λένε για την τεχνητή νοημοσύνη ότι α, τι ωραία που είναι, κοιτάξτε τι κάνει και όλα αυτά, και που έχουμε φτάσει ως ανθρωπότητα, που έχουμε φτάσει ως ανθρωπότητα να φτιάξουμε αυτά τα περίφημα LLM, δηλαδή Large Language, κάτι machine, δεν ξέρω πώς λέγεται. Τέλος πάντων, να μαθαίνει και να κρατάει το τι έμαθε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Άμα δεν το μάθει, δεν μπορεί να το ξέρει. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνθέσει κάτι. Παρ' όλα αυτά, τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το περίφημο AI Act, εισάγοντας νέα απαγόρευση για εφαρμογές AI που δημιουργούν ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες χωρίς συνένεση, ενώ παράλληλα μεταθέτουν την εφαρμογή βασικών υποχρεώσεων για τα λεγόμενα συστήματα του υψηλού κινδύνου. Ναι, καλό είναι αυτό. Δηλαδή, δεν σε πάρω εγώ τώρα μία φωτογραφία για να του πω του AI βάλε μπικίνι, ξέρω εγώ, κάνε κάτι. Από την άλλη, σε τι άλλες εφαρμογές χρησιμοποιείται το AI, εκεί είναι που αρχίζει και τρομάζεις.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: 1992, το άλμπουμ λεγόταν Echoes και αυτή είναι η Maggie Riley. Να βάλουμε αυτό, να βάλουμε μετά Εξόρυξη μια Άνων. Let the music play, μ' αρέσει. Αν προλάβουμε και ένα Nick Kershaw. Και κλείνουμε και αυτή την ώρα. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Τώρα είναι ακριβώς 5 παρά 10.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Galaxy 92.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Παιχνάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Γνωστός CEO πολύ γνωστής εταιρείας εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τους μεθυσμένους επιβάτες. Λέει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα μπαρ των αεροδρομίων, πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάποιος φεύγει με δρομολόγιο 7 η ώρα το πρωί, αρχίζει και πίνει από τις 5-6 το πρωί και είναι πιώμα όταν μπαίνει στο αεροπλάνο. Και ζήτησε λοιπόν να μπει ένα όριο, και μάλιστα ακόμα και όριο 2 ποτών, δηλαδή ο επιβάτης που θα ταξιδέψει με αεροπλάνο να πίνει το πολύ 2 ποτά πριν ανέβει. 2 ποτά δεν είσαι ήδη γκολ? Θα μου πεις, Άγγλοι είναι αυτοί, για να γίνουν γκολ πρέπει να πιούν 2 μπουκάλια.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο στο Α.
6: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
5: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
6: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο στο Α.
5: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
6: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
5: Ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
7: Μπαμπάκα μου.
8: Galaxy

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο. Ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.